Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferris.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Stigma Radio.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
4: It's not about the things you do, it's more about the things you say.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε?
2: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα,
3: ναι,
2: είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Η Ελλάδα, λοιπόν, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα.
2: Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή.
3: Αποκλείεται.
2: Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα.
5: Τέλεια.
2: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους?
5: Γιατί
2: η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
6: Ορίστε.
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
1: Τι θες να πεις με αυτό?
2: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
7: Ρε παιδιά, και η μαλακή έχει τα όρια της.
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
2: Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
2: Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα.
3: Σε άλλο πλανήτη, εντελώς.
2: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
8: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
7: Ξυπίστε!
9: Σιγά, ρε, θα έχει το γάλα, ρε.
10: Κάρε με τη μηχανή, ρε.

Φιντάνια, φιντάνια. Φιντάνια, είναι κάτι φιντάνια στη Νέα Δημοκρατία, πόντους, όντως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πω, τι ζήσαμε χθες το βράδυ πάλι. Μας κάνουν να ξεχάμε το Μητσοτάκι και όλα όσα τραβάμε καθημερινά τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στα χρονικά της Εθνικής Ομάδας εις βάρος της Γερμανίας. Της Εθνικής Γερμανίας δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ. Μου στέλνανε κάτι φίλοι από τη Γερμανία χθες συγχαρίκια. Τα συγχαρίκια.

Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Λοιπόν, καφέ 45670, πάρε τηλέφωνο. Να παραγγείλετε από το φουρνάρικο. Γιατί θα πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη βόλτα στην αγορά. Έχετε παράπονο όμως, και Jimmy Somerville ακούσατε, του Love Somebody και Lost on You σε live.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26 950 25 798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Μέρα, το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. 9 παρά 20 στον Στίγμα, στο 97.6. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το Φιντάιν της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Πιερίας.
1: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα,
2: ναι,
1: είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η Ελλάδα, λοιπόν, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα.
1: Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή.
4: Αποκλείεται.
1: Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα.
5: Τέλεια.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους?
5: Γιατί.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
7: Τι θες να πεις με αυτό?
1: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
8: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
9: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό.
7: Όχι, καθόλου.
1: Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα.
10: Σε άλλο πλανήτη, εντελώς.
1: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
11: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το Φιντάνι.
12: Μπράβο, παιδί μου.
13: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
14: Συνοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
14: Οι οδηγοί καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, ενώ για αρκετούς η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει γίνει αιτία να περιορίζουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους. Ας δούμε τι δήλωσαν οι πολίτες στον Έολο.
16: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ, τι κινείται.
17: Τι κυρίε και κύριοι, Αθηναίοι, εγώ να νόστο κάνει και τέτοια, βέβαια.
16: Αφήσουν τα μηχανάκια, αφήσουν τα αυτοκίνητα και θα πάρουν κανένα γαϊδουράκι.
18: Έχετε, Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
16: Σίγουρα, σίγουρα.
19: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
16: Τις προαναγκημένες κάνουμε.
20: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι.
21: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
20: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται.
22: Η Ελλάδα είναι πρώτη! Πρώτη Ελλάδα μας, ένα και όλο τον άλλον!
20: Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
23: Δεν κάνουμε,
24: Είναι τραγικό, έβαλα 50 ευρώ βενζίνα την προηγούμενη εβδομάδα και εκ των οποίων 26 ευρώ περίπου ήταν για φόρους και 24 ήταν για καύσιμο. Αυτό είναι ένα πολύ... Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνω να βάζω βενζίνα να δίνω μισά στο κράτος και μισά στο προϊόν που αγοράζουμε είναι, θεωρώ, τραγικό.
25: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
24: Επίσης θεωρώ τραγικό το γεγονός ότι η Κύπρος παίρνει βενζίνη από εμάς και είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο φτηνή βενζίνα από εδώ.
25: Ξύδι, λυπάμαι.
24: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ό,τι λέγονται περί επιδομάτων και τα λοιπά αποτελούν δικαιολογίες, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτό είναι λάθος να λένε ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πάνω από το κατώτερο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ανώτερο όριο, συγγνώμη, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
26: Ενημερωμένος βρίσκω.
24: Μεγάλο πρόβλημα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που όποια μείωση τιμής πρέπει να γίνει στην αντιλία και όχι επιδοματική.
20: Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή την άνοδο?
24: Βάζοντας πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
22: Τι μας πάρει την ψυχή μας, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα άλλο.
27: Θέλουμε όλοι να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δυσκολία. Νομίζω ότι και το κράτος πρέπει κάτι σε αυτό να βοηθήσει, να πάρει κάποια μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση.
7: Όχι, καθόλου.
27: Γιατί είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις. Πέρα από τα κάψιμα που βλέπουμε αυτή την αύξηση, το βλέπουμε και σε όλα τα προϊόντα που μεταφέρονται.
28: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Μια χαρά, ναι.
27: Οπότε πρέπει να υπάρξει κίνηση στήριξη από την κυβέρνηση.
29: Καλά, κρασιά.
27: Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις μας.
30: Πώς βάζετε βενζίνη, γεμίζετε το τεπόσιτο?
27: Το γεμίζαμε. Τώρα το σκεφτόμαστε.

0: Μετά ήμασταν οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μία φλέγμα. Έχουμε πάθει μία φλέγμα.
1: Ας είχα καλά Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
2: Σε ευχαριστώ Παναγία.
3: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε
4: κάνει? Α, εγώ νομίζω ότι έγραφε 1,29.
5: Με τρολάρουνε.
4: Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Έλεπερα, συγχωρέστε.
3: Πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς?
4: Τι να το αντιμετωπίσει, κοπέλα μου, αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα?
5: Όχι.
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είσαι σε ένα ποταμό μέσα, το οποίο σκυλάει με μεγάλη ορμή και σε παρασέρνει. Πού να πιαστείς και σε ποιον να τα πεις και ποιος θα τα καταλάβει?
6: Αυτά που βγάζουν από τα υπερπλεονάσματα και κυρίως από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο, θα έπρεπε αυτά τα να επισταθούν στον ελληνικό λαό. Ούτε αυτό κάνουν. Τα μαζεύουν. Κάνουν λάθη. Και είναι λάθη τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας.
7: Και είσαι ωραίος και μετράς.
8: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
9: Πάνε πια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις χαρές, με τα surprise party και με τα picnic.
10: Ξυπνήστε! Σήμερα αρέσει, θα

car. Έλα πάμε βολτούλα. Φουλαρέτο, φουλαρέτο. Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα στον Νότο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει ο Τάσος παιδιά. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος. Και στην Ολυμπιακάρα λέει, τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι. Τι έκανε για το... Τους θέλει συγχαρητήρια. Νότος εδώ λέει, όλα ήσυχα. Τι έκανε, που κέρδισε το, πήρε το Super Cup. Α, εντάξει, εντάξει. Αρχίσαμε, αρχίσαμε από τώρα. Έπος, έπος φίλε μου, δεν συγκρίνεται η επιτυχία της Εθνικής με αυτή του Ολυμπιακού. Δεν συγκρίνεται.

0: Καλημέρα στον Πασοκτζή της παρέας. Δεν είναι ένας ο Πασοκτζής της παρέας, αλλά είναι ένας ο εκδηλωτικός Πασοκτζής της ημέρας, της παρέας. Ο Κώστας, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τιμόθε, καλημέρα. Καλημέρα. Φουλαρέτο, Τιμόθε, φουλαρέτο.
1: Καλημέρα, Σταθή, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην παρέα. Παιδιά, όνειρο ζούμε στην Ελλάδα. Όνειρο, όνειρο. Αφού το λέει και ο Άδωνης, παιδιά. Αναπτυσσόμενη οικονομία, η καλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Τι λέτε τώρα.

Get off the taxi, get out of the taxi, baby. Λέει ο Billy Ocean, τα λέγαμε αυτά παλιά που ήταν η βενζίνη φθηνή. Τώρα δεν υπάρχει. Πάρε ταξί, τη λε τώρα. Δεν σε δε, μην με περιμένει. Πάρε ταξί και έλα. Πού είναι εκείνα τα χρόνια που έμενε στο αυτοκίνητο, πήγε να πάρει το κορίτσι. Δεν πανάμενε 20 χιλιόμετρα πιο πέρα, 15. Δεν σε νοιάζει, ήταν η βενζίνη φθηνή. Τώρα όλα τα μετράνε. Σήμερα τα μετράει όλα. Ο νεολαίος. Πάρε σου λέει το μετρό. Πάρε ταξί αν έχει μετρό. Αν δεν έχει μετρό παίρνεις μόνο ταξί. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο το Φαραώ που είναι πλέον εδώ στα Πάτρια Εδάφη, στη Ζαγκινθούλα μας. Έτσι έτσι μ' αρέσει γιατί χρησιμοποιείς υποκοριστικά. Προσθέτει μια γλύκα.

Έχει γεννήσει 7 φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Όλος πάνε τα νερά, να πούμε. Έσπασαν τα νερά πάλι μέσα το Σαββατοκύριακο. Σημερωθήκαν εκεί στην Λωρίδα Ζώδη την Κυριακή. Έλεγες, ρε παιδί μου, πού είμαι, στη Βενετία είμαι ή στη Ζάκυνθο.

0: Ζούμε ρε παιδί μου ένα πράγμα εκεί στη Λεωνίδα Ζώη περισσότερο. Το ζουν που έτσι επιχειρηματίες και κάτοικοι. Αυτό το πράγμα δηλαδή μου θυμίζει την περίπτωση εκεί με τη μαγούλα.
1: Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο, κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα, έχουμε μεγάλο, αργούν να τελειώσουν, προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όπα, κάτσε τώρα, γιατί μπλέκονται τα πράγματα, δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα, το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς, τρέχουν νερά ε.
1: Μα γι' αυτό πήρα, εμένα μου βάλε στο Sky, είμαι γείτονας απέναντι, τρέχουν νερά.
2: Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό.
1: Καλό, δεν είναι όχι κουβά. Είναι πολλά τα νερά. Έχει σπάσει αγωγός.
2: Πήγαινε με λεκάν, τι να πω.
1: Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά.

βγήκαν εκεί στη Λεωνίδα Τζόι πρωί-πρωί, χθες Κυριακή, με τις λεκάνες. Με αντιλίες βάλανε, γιατί είχαν ανέβει, είχε ανέβει η στάθμη του νερού. Είχε φτάσει να πούμε στα ισόγεια, τα καταστήματα, τα γραφεία. Πυρόγα δεν είδα, πυρόγα, δεν είδα πυρόγα. Να πω την αλήθεια, δεν είδα, ε. Έβγαλε και μια καθησυχαστική έτσι, καθιστική ανακοίνωση, ιδεάζει, ήταν καθιστική λόγω Κυριακής και καθησυχαστική, ότι πήρε νερό η πόλη κανονικά, δεν υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Απλά εντάξει, πνίγηκε η Λεωνίδα Ζωή, τίποτα, εντάξει. Λίγη υπομονή, σήμερα λέει θα γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς. Όχι του οδοστρώματος όμως, μόνο της ζημιάς. Για το οδόστρωμα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Πότε θα ξαναπάρει έτσι την αρχική μορφή του το οδόστρωμα εκεί στη Λεωνίδα Ζωή. Δεν το φτάνει.

Και ανέβασα μια φωτογραφία στην δημόσια ομάδα μας, στην ομάδα Ξυπνήστε. Έπεσε πολύ γέλιο εκεί, γιατί τα σχόλιά σας ήταν πραγματικά ορισμένων, ήταν πάρα πολύ πετυχημένα. Ο τίτλος ήταν «Σπάσαν τα νερά πάλι και έκλεισε η Λεωνίδα Ζώη».

και τα σχόλια με έτσι με χιούμορ. Να καλεστεί ο Μάμιος, έγραψε ο φίλος μου ο Διονύσης ο γιατράς. Διονυσάκη, καλημέρα. Τι είναι, λέει, σερνικό ή θηλυκό? Με ένα πόνο ευχήθηκε ο Νίκος. Καλημέρα, Νικόλα. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει, έγραψε η φίλη μου η Πόλη. Καλημέρα, Πόλη. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλά γεννητούρια, έγραψε η φίλη μου η Μαρία. Η φίλη μας η

Όχι, ο φίλος μας, ο Ντένις, λέει, ξέρουμε το φίλο. Ο φίλος μας ο Σπύρος λέει, από πηγή μάθαμε, μάλλον θα είναι δίδυμα. Από πηγή, καταλάβατε, δεν γιάζει και έτσι. Δεν υπάρχει, παιδιά, εντάξει. Έτσι, έτσι σας θέλω. Βάζετε λίγο φαντασία. Θα φωνάξουν, λέει, γυναικολόγο με ευτήρα. Μπας και καταφέρει ό,τι δεν κατάφεραν αυτά τα τζιμάνια τόσα χρόνια.

Λοιπόν, μαζί μας και το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Η σωστή καθοδήγηση προς τον τελικό στόχο. Αλεξάνδρου Ρώμα 74 49 510, το τηλέφωνο για να μάθετε πληροφορίες και να ενημερωθείτε για όλα τα τμήματα στήριξης της εκπαίδευσης των μαθητών γυμνασίου και λυκείου, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι

0: επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το Λαδολέμονο πάντα δίπλα μας, με τα υπέροχα μαγειρευτά και ψητά του κάθε μεσημέρι, το βράδυ μόνο ψητά, τα διάσημα ψητά του Λαδολέμονου, τα ξέρουμε χρόνια, γι' αυτό το μάθαμε το Λαδολέμονο και το αγαπήσαμε. Τώρα το αγαπάμε ακόμα περισσότερο, γιατί τα μεσημέρια μαγειρεύει και στην κατσαρόλα και στο φούρνο και στα τηγάνια. Πιάτα ημέρας, 33-409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας. Και για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το σπίτι, το φοιτητικό διαμέρισμα και οποιοδήποτε χώρο, το Welcome Store πάντα κοντά μας, στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, με ευκολίες πληρωμής, όπως 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, και ακόμα περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα με τους φιλικότατους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακίνθου. Μεγάλη γκάμα μοντέλων όλων των ηλεκτρικών συσκευών σε βοηθά εύκολα να βρεις αυτό που ψάχνεις και να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο απλή και πιο λειτουργική.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Stigma Radio.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Αγαπημένη Bonnie Tyler. Τι έγινε παιδιά το Σάββατο στο ΑΚΑ? Τι έγινε το Σάββατο στο ΑΚΑ? Τι χαμό έκανε η Άννα στο ΑΚΑ? Έτσι για να σκάσουν οι εχθροί της. Τρέξατε και πολλές εδώ. Πολλές και αρκετοί εδώ από το νησί. Να απολαύσετε τη μοναδική αυτή βραδιά. Γιατί εντάξει, δεν τραγουδάει κάθε χρόνο στο ΑΚΑ η Ανούλα. Παραγωγάρα, πολύ δυνατή παραγωγή. 90 και πλέον χιλιάδες κόσμος μαζεύτηκε στο ΟΑΚΑ να απολαύσει την Άννα. Χαμός. Να ζηλεύει η Μαντόνα, να ζηλεύει η Taylor Swift. Αυτές οι, έτσι, το ότι θα γέμιζε μια Ελληνίδα στα ρούμπα σαν την Άννα το ΟΑΚΑ, εγώ δεν είχα προσωπικά καμία αμφιβολία. Η αρχή άλλωστε είχε γίνει από το Καλλιμάρμαρο. Υπήρχε αυτή η τάση δηλαδή. Και σίγουρα όσοι βρέθηκαν εκεί και όσοι βρέθηκαν εκεί πέρασαν καταπληκτικά. Εγώ την είδα τη συναυλία από τα stories. Δεν χρειάστηκε να κουνηθώ από το νησί. Δόξα τω Θεώ, με απεσταλμένες όλες. Κάθε μια ανέβασε το δικό της ρεπορτάζ. Μια χαρά Ρεγκίνα μου, την είδαμε τη συναυλία της Άννας. Όλα τα κυριότερα στιγμιότυπα, τα highlights. Καλή εβδομάδα Ρεγκίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Good morning to my friend Διονύση, καλημέρα. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, last minute news. Είχαμε μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Μετά από έκρηξη που ακούστηκε πριν τη φωτιά, τι γίνεται τώρα στην Αθήνα, παιδιά? Κάθε δύο μέρες θα έχουμε τέτοια σκηνικά. 6 τελικά οι νεκροί. Ανασύρθηκαν όλοι από τα ερείπια του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα, μέσα από τα συντρίμια, αφού το κτίριο κατέρευσε από την έκρηση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα τελικά οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα, όσον αφορά για την φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, που τα ξημερώματα σήμερα εκδηλώθηκε, πρόκειται για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονής. Η φωτιά επεκτάθηκε στον πρώτο, και τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο του κτηρίου. Η μία πλευρά της πολυκατοικίας έχει καταστραφεί εντελώς. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, απεγκλωβίστηκαν εγκαίρως οι κάτοικοι στους ορόφους, που και πριν εξαπλωθεί η φωτιά. Στην ίδια καφετέρια, εντωμεταξύ, στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά, είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 23. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, φρέσκο, φρέσκο.
1: Έχει εξασφαλίσει κάποια βίντεο. Γιάννη, από την φωτιά που έχουμε στη Νέα Ιωνία, για πες μας το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Όπως θα δείτε και στα πληκτικά βίντεο που εξασφαλίσαμε, η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Οι κάτοικοι κατέβαιναν τα σπίτια τους έντρομοι. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς μας είπαν ότι άκουσαν και κάποιες εκρήξεις από το κατάστημα λίγο πριν εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς, να πούμε πως όλοι οι κάτοικοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους και ο ένας έβγαζε τον άλλον μέσα από την πολυκατοικία. Μέχρι στιγμής κάποιοι από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ κάποιοι άλλοι θα δώσουν και κατάθεση στην αστυνομία αλλά και στην πυροσβεστική.
1: Μιλήσανε, Γιάννη, για εκρήξεις, γιατί εδώ φλέγεται ολόκληρη πολυκατοικία, και αν με τον Γιώργο Καλιαγμάνη που λέει για χειροβομβίδα ή οτιδήποτε και να έγινε, έτσι η φωτιά δεν πιάνει, δεν μπορεί να πιάσει όλη η πολυκατοικία. Εδώ κοίταξε τα μπαλκόνια πάνω πήγε.
3: Είναι μεγάλη πολυκατοικία, 60 διαμερίσματα μας είπανε.
2: Ναι, είναι 16 διαμερίσματα.
1: 16 διαμερίσματα, 60 άτομα.
3: 60 άνθρωποι, ναι, συγγνώμη.
1: Εδώ πέρα τώρα, πόση ώρα καιγόταν η πολυκατοικία?
2: Για περίπου 40 λεπτά και εγώ ήταν η πολυκατοικία, μέχρι να έρθει και η πυροσβεστική, η οποία βέβαια έθεσε πολύ γρήγορα την φωτιά υπό τον ελέγχο της. Έδωσαν και αυτοί μάχη.
3: Και αυτοί τώρα οι άνθρωποι, φαντάζομαι, για τα διαμερίσματα αποζημίωση δεν έχουν. Τι αποζημίωση θα έχουν αυτοί?
1: Μόνο άμα τα έχουν ασφαλισμένα. Άμα τα έχουν ασφαλισμένα.
4: Πάντως το 23 που είχαν πέσει οι πυροβολισμοί.
1: Όταν ναι, έχεις ένα σπίτι και το ασφαλίζει για φωτιά και πυρκαγιά οτιδήποτε.
3: Το
4: 23 που είχαν πέσει οι πυροβολισμοί ήταν εμπλεκόμενη συμμορία Lions, ή σκληρή συμμορία Αλβανών, που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Να δούμε αν είναι τέτοια περίπτωση. Χειροβομβίδα είχαμε στις δύο άλλες περιπτώσεις. Εδώ δεν ξέρουμε. Ίσως έριξαν έφλεκτο υλικό και κατόπιν, αν είναι εγκληματική ενέργεια, και κατόπιν μολότοφ, θα δούμε.
1: Η μολότοφ μπορεί να έχει μέσα υγραέριο αυτός, και γιατί λέει, το ρεπορτάζ λέει ότι έχει ακούστηκαν τρεις εκρήξεις.
4: Ναι, θα έκανε πολύ μεγάλη έκρηξη αν είχε υγραέριο.
1: Ναι.
4: Δεν φαίνεται ότι υπήρξε
1: έκρηξη. Άρα λες ότι μπορεί να το κάψανε.
4: Ναι, θα δούμε όμως.
1: Λέω, ναι, καλά. Γιάννη, έχεις κάτι άλλο?
2: Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής μας είπαν πως κάθε βράδυ κάποια άτομα έμεναν εδώ στο μαγαζί και το φύλαγαν. Εχθές δεν ξέρουμε αν υπήρχαν αυτά τα άτομα ή είχαν φύγει νωρίτερα.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, αυτά και με την είδηση της τελευταίας στιγμής.

Εδώ στα δικά μας τώρα είχαμε εξέλιξη δυσάρεστη δυστυχώς για την 64χρονη Ρουμάνα η οποία αγνοείτο από τις 12 Σεπτεμβρίου βρέθηκε τελικά νεκρή σε χωράφι στην περιοχή του Γερακαρίου μεταξύ Αλικανά και Γερακαρίου στην περιοχή Καστέλια, 3 χιλιόμετρα περίπου μακριά από το κατάλημα στο οποίο διέμενε. Πρόκειται για την Σίλβια Γκαμπριέλα Λούγκου, η οποία βρέθηκε 15 μέρες μετά την ημέρα όπου χάθηκαν τα ίχνη της, από αγρότη της περιοχής που μετέβη εκεί για να κάψει χόρτα. Σε αποσύνθεση βέβαια η σωρός της άτυχης Ρουμάνας. Και τώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξει φως σίγουρα στις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας, που ήταν από ό,τι φαίνεται για διακοπές εδώ στη Ζάκυνθο, διέμενε σε ξενοδοχείο του Αλικανά.

Αγαπημένο, The Promise You Made, Cock Robin, από το αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και κυρίως της τροχέας τους ελέγχους. Συνελήφθη, λέει, 49χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στην Αττική Οδό. Του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης στις 11 Δεκεμβρίου του 2023 για 2005 ημέρες. Κάτσε τώρα να κάνουμε ένα λογαριασμό. Έτσι, από τις 11 Δεκεμβρίου του 23 έχουμε 28 Σεπτεμβρίου του 26. Α, άλλο τόσο τουλάχιστον είχε ακόμα να εκτίσει χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Μήπως τελικά δεν είναι αρκετό το μέτρο αυτό? Είναι μαρωτάω Αυτός για να του αφαιρέθηκε η άδεια για 2005 ημέρες θα ήταν υπότροπος και μια και δύο και τρεις και πέντε φορές. Τι πάει να πει του αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2005 ημέρες? Για 6 χρόνια δηλαδή. Πάνω κάτω. Έτσι. Και είναι αυτό το μέτρο, ας πούμε, ικανό να του μη του επιτρέψει να πάρει ένα τιμόνι στα χέρια του ακόμα μία φορά μεθυσμένος? Όχι βέβαια. Λοιπόν, κατά τον έλεγχο, πάλι καλά που σταμάτησε κιόλας τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ με ποσοστό 0,67 μιλιγκράμμα ένα λίτρο, ενώ δεν φορούσε και ζώνη ασφαλείας. Και ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, μάλλον υπάρχουν κενά στην το ποινολόγιο όσον αφορά τέτοιου είδους παραβάσεις, τροχές. Διαβάζω εδώ άλλο περιστατικό, τώρα μέσα στο weekend, βεβαίως, στην Κρήτη, εκεί που φεύγουν οι ρατσές, η μία πίσω απ' την άλλη. Ναι, μεθυσμένος ήταν ο άλλος, παρέσυρε το αυτοκίνητό του. 7 οχήματα. 21 ετών. Ο οδηγός υπευλήθησε τσακωτές όπου διαπιστώθηκε μεθυσμένος.

Καταλαβαίνετε ότι προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση στην περιοχή εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ρε και λίγο πράγμα να σε ξυπνάνε, να σου χτυπάνε τα κουδούνια για να σου πούνε κατεβείτε κάτω, ξέρω εγώ, γιατί από ό,τι φαίνεται το όχημά σας έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Και να μην ξέρεις πώς εμπλάκει σε τροχαίο αφού είναι σταθμεμένο. Δεν το πήρα το αυτοκίνητο. Δύο μέρες έχω να το μετακινήσω. Με την τιμή της βενζίνης στα 2,20, χριστιανέ μου, τι είναι αυτά που μου λες? Πώς είναι δυνατόν? Να το, να λοιπόν πώς είναι δυνατόν. Το πήρε ο άλλος. Βλέπω εδώ μάλιστα το αυτοκίνητο είναι το συγκεκριμένο, γιατί η φωτογραφία είναι από το Κρέτα 24. Λογικά είναι αυτό. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep Range Rover. Βαρύ όχημα, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Μη σε πετύχει πουθενά. Με, έτσι, σαν τρελό φορτηγό που λέει. Ένα λέει από τα οχήματα που παρέσυρε βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τυχείο πάνω από πάρκινγκ. Α, να, βλέπω και τη φωτογραφία. Τι μπορεί να πάθει κανείς.

Ο Νίκος λέει ευτυχώς είχε λίγο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το Σαββατοκύριακο και δεν πάθαμε στέρηση από μπάλα. Ευτυχώς, ευτυχώς. Τι ζήσαμε χθες, τι... Τι αριστοτεχνική τακτική ήταν αυτή. Τι στοχοπροσήλωση αμυντική ήταν αυτή. Πόσο ωραία έφευγε η ομάδα όταν μπορούσε μπροστά. Με συνδυαστικό ποδόσφαιρο κτλ. Θες και λίγο τύχη βέβαια. Πάντα θες και λίγο τύχη. Αλλά ο τολμών νικά. Και η τύχη είναι τους τολμηρούς, λέει. Μιλάει εμπειρία τώρα, έτσι. Μιλάει εμπειρία τώρα. Εντάξει, δεν τον έπαιζα το Γκουρμπέλι για σκόρερ. Δηλαδή, αν μου έλεγες, ξέρω εγώ, ότι θα έρθω μια τρελή απόδοση. Και πάλι δεν τον έπαιζα για σκόρερ τον...

Τις καλημέρες μας στην Κύπρο. Καλημέρες μας στην Κύπρο, καλή εβδομάδα. Στην Πάφων, καλημέρα στην Πάφων. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλος μας ο Μάκης είναι στην Κύπρο και σκέφτεται να μείνει αρκετό καιρό εκεί, γιατί μόλις είδε τις τιμές στα καύσιμα έπαθε τσότσο.

0: απλή αμόλυβδη 1,74. Ενισχυμένη 1,78. Κατοστάρα 1,82. Εδώ στο μεταξύ, έτσι, στα πρατήρια όλη τη χώρα χρόνια τώρα, την κατοστάρα την πουλάνε τουλάχιστον 20 λεπτά πάνω από την απλή. Γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, δεν την πουλάνε τόσο πιο ακριβά? Ήρεμα ρωτάω. Εντάξει, το ντίζελ είναι πιο ακριβό από την βενζίνη, αρκετά πιο ακριβό, δηλαδή είναι 25 λεπτά ακριβότερο. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,60. Εντάξει, δεν έχουμε πολλές διαφορές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το heating diesel. Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: This region here is the heart of the beast.
6: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Κομμόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Καλημέρα σας.
4: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Λοιπόν, είπαμε για... ό,τι είπαμε για τη βενζίνη και τα κάψιμα και αυτά. Εδώ διαβάζω τώρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας. Εκτός από το Μάκη που είναι στην Πάφο, στην Τζίπρον. Είναι και έτσι, οι φίλοι μας, ο Βαγγέλης, ο Άγγελος, ο Ντάνιελ, η Νάνση. Καλημέρα, καλημέρα. Και όλοι όσοι ακούτε εκεί η Κεφαλονιά. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί με το Pinky Island? Τι κάνετε εκεί στο Pinky Island να πούμε? Το Pinky Island, να ξέρετε, έτσι για εσάς που δεν είστε πολύ μέσα στα πράγματα, Pinky Island είναι η νησίδα της Ατόκου, η Άτοκος. Τώρα αυτή τη νησίδα νομίζω ότι έχει αγοράσει κάποιος φτωχός, ναι, κάποιος φτωχός, Ρώσος είναι, δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατοικείται η Άτοκος, όχι. Αλλά είναι επισκέψιμη η Άτοκος. Έχει παραλία εξαιρετική, πολύ ωραία. Έχει και κάτι ημιάγρια γουρούνια εκεί. Αγριογούρουνα, αλλά όχι τόσο άγρια. Έχουν έτσι συνηθίσει την παρουσία του ανθρώπου, γιατί πηγαίνουν εκεί και τα ταΐζουν οι τουρίστες. Πώς είναι εδώ κάτι χελώνες που έχουμε και τις έχουν εξημερώσει? Είναι εξημερωμένες, έτσι. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η PFPO, προέβησε καταγγελία σχετικά με την τουριστική εκμετάλλευση και τραυματισμούς ημιάγριων γουρουνιών στην νησίδα της Ατόκου. Όπως αναφέρει, πραγματοποιούνται κρουαζιέρες με βασικό αξιοθέατο την επαφή και το κολύμπι των επισκεπτών με τα ζώα. Κάτι που διασταυρώθηκε, το έχουμε δει, ας πούμε, και στο Instagram τώρα, εντάξει. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις ανεβάζουν stories, ανεβάζουν reels, ανεβάζουν στα social. Και όχι μόνο αυτό, βιντεάκια, αγκαλίτσες παίρνουν τα γουρουνάκια και βγάζουν βιντεάκια, φωτογραφίες. Ναι, κολυμπάνε μαζί με τα γουρουνάκια. Δεκάδες πλοία, τουριστικά και μη, σειραίουν στην περιοχή κάθε μέρα ώστε να κολυμπήσουν οι τουρίστες με τα ημιάγρια γουρούνια και γουρουνάκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα γουρούνια και γουρουνάκια να νιώθουν ανταγωνισμό για την τροφή και να κολυμπούν γρήγορα προς τα πλοία με τους τουρίστες γουρούνια. Τουρίστες γουρούνια και άλλο τα γουρούνια γουρούνια. Και την τροφή, με αποτέλεσμα να ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού τους. Λοιπόν, όπως καταγγέλθηκε στην PFPO την Παρασκευή που μας πέρασε, χείρι φέρεται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και να αφέθηκαν τραυματισμένοι στην παραλία χωρίς άμεση κτηριατρική φροντίδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και εδώ είναι που πρέπει να γίνει καταγγελία και με βίντεο και φωτογραφίες. Ποιος ήταν αυτός που με την προπέλα του σκάφους του τραυμάτισε έναν από αυτούς τους χείρους και τον άφησε αβοήθητο. Η Ομοσπονδία καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν σε αυτοψία ώστε να επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν τραυματισμένα ή μη άγρια γουρούνια και να λάβουν όλα τα μέτρα για την ευζοία τους. Τι γίνεται τώρα εκεί? Τα ημερόπλια αυτά, τα πληθυντικά, τα πλοία που κάνουν αυτές τις εκδρομές και εκμεταλλεύονται την παρουσία των ημιάγριων χείρων στην Άτοκο, μεταφέρουν και φρούτα πάνω, μαναβική, τα οποία περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου ώστε οι τουρίστες να ταΐζουν τα γουρούνια με τα σωστά, έτσι. Όχι ότι να είναι, του πετάξει κανένας του γουρουνιού. Βέβαια τα γουρούνια τρώνε τα πάντα. Δηλαδή τα γουρούνια είναι, γι' αυτό σου λένε, ας πούμε, τρως αγουρούνι. Αυτό σου λένε τρως αγουρούνι σημαίνει όχι ότι τρως γρήγορα και πέφτεις πάνω στα πιάτα σαν το λιμάδι, αλλά ότι τρως και τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα, έτσι, όλες αυτές οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις, έτσι, τύπου τι γουρουνιά ήταν αυτή που έκανες, τι γουρουνιά ήταν αυτή που έκανες.

Διπλός ο κίνδυνος για τα ζώα εντωμεταξύ. Κινδυνεύουν από την επαφή με τον άνθρωπο, από την πιθανότητα να ακούσουν μηχανή σκάφους ή αυτοκινήτου και να τρέξουν προς τον ήχο, καθώς γίνεται στα περισσότερα ζώα η σύνδεση θορύβου μηχανής και τροφής. Αλλά και επειδή ζώα που κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγουν ή να είναι επιφυλακτικά προς τον άνθρωπο, κινδυνεύουν να μεταβληθούν σε θυράματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις αλεπούδες που πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές, τα ελάφια στην Πάρνηθα που δεν φοβούνται τον άνθρωπο και άλλα ζώα που δεν θα πρέπει να νιώθουν οικειότητα με τον άνθρωπο, καθώς μπορεί να μπει η ζωή τους σε

μια καλή ιδέα αυτή, έτσι να το εκμεταλλευτούμε και αυτό. Έχουμε αφήσει και τίποτα ανεκμετάλλευτο. Καλημέρα Γελική, καλημέρα Γελικούλα, καλημέρα. Εντάξει, όλα καλά, όλα στεγνά εκεί στη Λεωνίδα Ζωή. Όλα στεγνά. Εγώ λέω να την κάνουμε μια και καλή κανάλι εκεί τη Λεωνίδα Ζωή. Κανάλι να την κάνουμε. Και στο σημείο που είναι εκεί πεζοδρομημένες οι πλατείες και αυτά, να περνάει από κάτω το κανάλι έτσι και να βγαίνει Καποδιστρίου, ξέρω εγώ. Να συνδέεται με κανέναν αγωγό των ομβρίων εκεί πέρα, να τελειώνει το θέμα.

Last Train to London. Last Days of September. Εδώ στον Στίγμα 96.

Έτσι θα είναι ουρανός, έθριος, όπως τον βλέπετε τώρα. Άνεμη, βορειοδυτική, βόρειο-βορειοδυτική, με εντάσεις όχι πάνω από 4 μποφοράκια, 5 στα τοπικά και

Λοιπόν, από τώρα πρέπει να προετοιμάσετε το έδαφος για τη σωστή κατεύθυνση του παιδιού σας στο σχολείο, είτε είναι στο γυμνάσιο, ακόμα περισσότερο δε αν είναι στο λύκειο, την πρώτη λυκείου. Και για να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε στο 49510 με το φροντιστήριο Όραμα. Γιατί εκεί γνωρίζουν καλύτερα και με σύγχρονες μεθόδους. Βοηθούν τους μαθητές να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να οργανώσουν καλύτερα το διάβασμά τους και να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο αβίαστα και χωρίς άγχος και στρες να πετύχουν τους στόχους τους. Ακόμα και τώρα υπάρχουν λιγοστές θέσεις, εάν ξέρω εγώ ξεκίνησε το παιδί χωρίς τη στήριξη και τώρα διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να έχει μία αρχική υποστήριξη στο διάβασμά του και βοήθεια, ακόμα και τώρα μπορείτε, αλλά ακόμα περισσότερο μπορείτε από τώρα να οργανώσετε για την επόμενη χρονιά σωστά την εξωσχολική στήριξη για να

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε έτσι στο νου σας να μαγειρέψετε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε καν προγραμματίσει τι θα μαγειρέψετε. Έτσι, να είμαι ειλικρινής. Αν δεν έχετε όμως κάτι κατά νου, δεν έχετε παρά έτσι, μπορεί να μαγειρεύετε, αλλά μην έχετε χρόνο να μαγειρέψετε. Πάρει το λαδολέμονο. Έτσι. 2-6-95-0-33-4-09. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας. Παραγγέλνεις τα μαγειρευτά του. Τα ψητά του τα ξέρεις. Σερβίρονται μεσημέρι και βράδυ τα ψητά. Τα μαγειρευτά μόνο μεσημέρι, εκτός Κυριακής.
1: Σταματήστε όλοι να λέτε εγώ μαγειρεύω. Κάτι βλακόμουτρα στον Δημήτρη. Μαγείρεμα δεν θεωρείται το air fryer. Μαγείρεμα δεν θεωρείται το τηγάνι. Μαγείρεμα δεν θεωρείται καν το ψήσιμο. Μαγείρεμα κρατάτε στην κατσαρόλα. Είναι να βάλεις πάνω την τζερέπα, τη γάστρα. Αυτό είναι. Αν δεν έχω χλάσει, δεν είναι μαγείρεμα. Έχω λέει μια πολύ ωραία συνταγή. Πατάτες γανιτές χωρίς λάδι και κοτόπουλο στο air fryer. Αυτό είναι ζέσταμα. Αν δεν μπει απάνω καζάνι να μαγειρεύει, άμα. Να σκάει η μπουρμπουλίθρα στα μάτια σου, δεν είναι μαγείρεμα. Θέλει να πάρεις γίδα και να τη βράσεις. Μπορείς, θα ζουλού και να χορεύεις. Πάνω την κατσαρόλα, έτσι. Αυτό που λέτε όλοι, γυρεύω και μου ανάβετε το air fryer στους 200 βαθμούς και μου ψήνετε ένα μπιφτέκι. Αυτό είναι Instagram. Για να πεις ότι μαγειρεύω, πρέπει να είσαι νεάτερνταλ. Να είσαι από πάνω με την κουτάρα την ξύλινη και να κάνεις και εξόρκια μέσα να ρίχνω. Θέλει να χρησιμοποιείς 7-8 σκεύη. Τα μακαρόνια μου αρέσουν, δεν είναι φαγητό. Φαγητό είναι φασολάδα, φακές, τα γεμιστά, ποτουρού, τα γιουβέτσια, μπάμιες με κοτόπουλο, λάχα. Ντολμάδες, θα έχει 60 αυγά μέσα, αυγό κοφτό. Όλα τα υπόλοιπα φαγητά είναι τόσο. Μια ώρα σε κάτι περισσότερο ριμπάει, τη ψήνει 2 λεπτά στο τηγάνι και λέει καλά, έχω γίνει φοβερό. Σιγά το δύσκολο. Θες να μαγειρέψεις κρέας. Κουνέλι στη φάδο. Μέσα ολόκληρη με τα αυγά έτσι. Αγάπη μου να μαγειρέψεις σήμερα και να μου φτιάξει τίρμα. Τορτιγιά!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαξί το γάλα.
0: Καλά λέει και ο Φάνης, καλά λέει. Το μαγείρεμα είναι κατσαρόλα. Λοιπόν, μέχρι αύριο ξαναπούμε, δεν ξέρω τι θα μαγειρέψετε και τι θα, έτσι, να προσέχετε πάντως, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου και ευγενικοί με τους γύρω σας. Μέχρι τώρα στο στίγμα, όπως κάθε πρωί, στο ραδιοφωνικό σοου που τρελαίνεστε να ακούτε. Μιλούσε και διάλεγε τις μουσικάρες.
3: Ένα και εκείνον και τον.
0: Ο Στάθης λογοθέτης.
4: Αγαπημένε μου!
0: Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους!

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος. Για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: This region here is the heart of the beast.
7: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

μας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και μπήκαμε στις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη, έτσι 28 έχει σήμερα ο μήνας, Δευτέρα. Τον εφάγαμε και το Σεπτέμβρη. Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά stigmafm.gr, είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα αν θέλετε on demand, και το κυριότερο ότι μέσω του site μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το δικό σας μήνυμα, γραπτό ή ηχητικό, ερώτηση, σχόλιο, καταγγελία, ό,τι θέλετε εσείς, μέσω δύο εφαρμογών, είτε μέσω Viber δηλαδή, είτε μέσω WhatsApp, εσείς επιλέγετε ποια θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στην παρέα μας είναι πάντα η εταιρεία Bratis. Bratis σωστά, επισκεπτόμενος στο Bratis, γιατί πάρα πολύ απλά βρίσκεις τα είδη που θέλεις για να διακοσμήσεις τον αγαπημένο σου χώρο, όλα συγκεντρωμένα σε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι. Δεν είναι μόνο ότι τα βρίσκεις, είναι και οι τιμές. Οι τιμές που τα βρίσκεις, οι οποίες είναι άκρως ικανοποιητικές. Και βέβαια καθημερινά ο Μπράτης έχει και προσφορές σε αρκετά είδη. Λευκά είδη, υφάσματα, φωτιστικά, δάπεδα, έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company, μόνο εκεί θα τα βρείτε. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς της Elite Strom, μέχρι και βρεφικά είδη διαθέτει ο Μπράτης. Στην παρέα μας είναι πάντα και η Levante Ferries, που μέχρι τα τέλη του μήνα, για τρεις ημέρες ακόμα δηλαδή, εκτελεί 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com και από εκεί μπορείτε και εσείς να αγοράσετε εύκολα και απλά το εισιτήριό σας, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου, το οποίο μάλιστα το λαμβάνετε και άμεσα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, ούτε καν να το εκτυπώσετε δεν χρειάζεται. Ο καιρός είναι έθριος και θα είναι έθριος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Δεν προβλέπονται βροχές. Φυσικά έχει πέσει θερμοκρασία, προφανές και αναμενόμενο. Τέλη Σεπτέμβρη έχουμε. Σήμερα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς. Το βράδυ πέφτει αρκετά, πάει στους 18, 17, 16 όσο προχωράει η νύχτα. Άνεμη νοτιοδυτική ασθενής, έπεσε και η ισχύ των ανέμων, που χθες ήταν πάρα πολύ ισχυρή και προχθές βέβαια. Σήμερα θα είναι 3 με 4 μποφόρ νότιο-δυτική, από το βράδυ και μετά θα μετατραπούν σε βόρειο-δυτικούς. Χρόνια πολλά σήμερα σε Χαρίτων, Χαρίτο, Χαρίτωνα. Σήμερα που είναι Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθιερώθηκε αυτή η ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ το 2019. Ο στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στην πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Είναι μια λοιμώδης ασθένεια, έτσι, του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων, που είναι φορείς βέβαια του ιού της λύσας. Και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για αυτή την ασθένεια. Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα, το 480 ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο ασθενά της Σαλαμίνας και ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του περσικού ναυτικού από το όρος Εγάλεο. Το 551 γεννήθηκε ο Κομφούκιος,
αυτός ο μεγάλος Κινέζος φιλόσοφος. Το 1538 λαμβάνει χώρα άλλη μια μεγάλη ναυμαχία, αυτή της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή τον συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Το 1893 γεννήθηκε ο Γιάννης Καρύμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας. Μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, που για πολλά χρόνια αγνοήθηκε και από την κριτική.

Ακούμε Amy Winehouse, Monkey Man. Μου αρέσει πολύ γι' αυτό σταμάτησα. Αλλά όχι, θα συνεχίσω. Λοιπόν, το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, πολύ γνωστός, σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός. 10 χρόνια αργότερα γεννήθηκε άλλη μια σημαντική Γαλλία.

Love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nail guns and that's where all my thumb. I'm real on earth, but it's so it's fun. Come on, baby. It drives me crazy. Λοιπόν, το 1949 γεννήθηκε η Έλενε Σαπίρο, Βρετανίδα pop τραγουδίστρια, ενώ ήταν 28 Σεπτέμβρη του 1964. Είχαμε την πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949. Παρεμποδίζεται από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Ήταν το 1964 όταν οι Beatles δοκιμάζουν μαριχουάνα για πρώτη φορά, την οποία τους την πρόσφερε ο Bob Dylan. Το 1991 πέθανε ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz μουσικής. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Είχε να κερδίσει η Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 από τον Κωστή Τσικλιτήρα, που είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς. Το 2003 πέθανε ο Ηλία Καζάν. Ο Ηλίας Καζαντζόγλου, αυτό ήταν το κανονικό το όνομα, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σπουδαία έργα, Λεωφορείο Νοπόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, Το Λιμάνι της Αγωνίας. Το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, και κατηγορούνται και άλλα βέβαια, και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Και τέλος, το 2016 πέθανε ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Λοιπόν, σε κεντρική επικαιρότητα. Ναι, τι έγινε ρε παιδιά εδώ τώρα. Λοιπόν, στην κεντρική επικαιρότητα, στην κεντρική μας επικαιρότητα, ένα λεπτό εδώ να κάνω κάτι. Ναι, και ενώ ακόμα εξετάζονται τα αίτια για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, αυτή η τραγωδία που στήγησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ερευνάται η εγκατάσταση φυσικού αερίου εκεί που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η οποία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Ακούστηκε και μεγάλη έκρηξη από το ισόγειο πριν τη φωτιά. Η φωτιά επεκτάθηκε και στους 3 ορόφους εκεί του κτηρίου, της πολυκατοικίας τέλος πάντων.

Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο, κάτι χειρότερο, δηλαδή να έχουμε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζουν τα πλάνα για την αναχέτηση, αν θέλετε, των τιμών των καυσίμων. Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει το πλάνο που υπάρχει για να μειωθούν οι τιμές, γιατί θα έχουμε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό χειμώνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια θα είναι η τελική συμφωνία με τα δηληστήρια για την κυβέρνηση, διότι έρχεται ο Σονούπο και το πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα τοπικά μας. Καταρχάς αυτό που φοβόντουσαν όλοι και το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, είχαμε τραγική κατάληξη με την υπόθεση της εξαφάνισης της 64χρονης Ρουμάνας Τουνίστριας, της Λούγκου Σίλβια Γκαμπριέλα, η οποία αναζητούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αλικανά. Θυμίζω ότι διέμενε σε ένα κατάλημα εκεί της περιοχής. Η τελευταία καταγραφή της ήταν στη ρεσεψιόν του καταλήματος εκεί 11 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα αγνοείται η τύχη της. Στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση για την ανέβρεσή της και με drones και μέσω της πολιτικής προστασίας, με πυροσβεστική, με αστυνομία, με λιμένα αρχείο και με ειδική ομάδα ΕΜΑΚ που είχε έρθει από την Πάτρα. Δυστυχώς η 64χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε μια έτσι αγροτική έκταση, σε ένα χωράφι αν θέλετε, στην περιοχή Καστέλια, στο Άνω Κερακάρι, όχι πολύ μακριά από το τελευταίο σημείο που είχε καταγραφεί από κάμερες στο κέντρο του Αλικανά, περίπου 3 χιλιόμετρα από εκεί. Χθες έγινε ο εντοπισμός της σε 1 το μεσημέρι από έναν κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο για κάποιες αγροτικές εργασίες και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο, αν θέλετε, αποτρόπαια εικόνα. Ήταν σε προχωρημένη αποσύνδεση η σωρός της 64χρονης. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και από τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από εκεί και πέρα βέβαια αναμένεται να δώσει απαντήσεις περαιτέρω η ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα βέβαια τίθενται διάφορα ερωτήματα, έτσι. Ακόμα και το γιατί καθυστέρησε η δημοσιοποίηση φωτογραφίας της. Βέβαια έχουν δοθεί εξηγήσεις, αλλά θα ασχοληθούμε στην πορεία με την υπόθεση αυτή και με την τραγική κατάληξη που είχε. Λοιπόν, τελικά και παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις που είχαμε, δεν άνοιξε σήμερα το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ο προσανατολισμός από τον Δήμο ήταν να γίνουν οι απολυμάνσεις, οι απεντομώσεις κτλ. Και να άνοιγε σήμερα. Τελικά, μετά από σύμφωνη γνώμη και με τον Σύλλογο εκεί γονέων των μαθητών, σύμφωνη γνώμη και, και του Δήμου και της Πρωτοβάθμιας κτλ., το σχολείο θα ανοίξει μεθαύριο Τετάρτη, δηλαδή θα συνεχιστούν αυτές οι απολυμάνσεις και οι απεντομώσεις και σήμερα και αύριο, για να είναι απολύτως βέβαιοι, όπως λένε, ότι την Τετάρτη δεν θα προκύψει και πάλι το πρόβλημα με τους ψήλους. Τα παιδιά βέβαια κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους και σήμερα και θα τα κάνουν και αύριο στο κοινοτικό γραφείο αλλά και στο πνευματικό κέντρο του χωριού, όσο κανονικά μπορούν να γίνουν εκεί. Την περιοχή και το σχολείο επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Κωνσταντίνου και ο κύριος Κλάδης. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό και στο τι οι ίδιοι διαπίστωσαν και τα ερωτήματα που θέτουν βέβαια. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε έτσι πιο αναλυτικά σήμερα για τη συνεδρίαση αυτή. Στο επίκεντρο βέβαια βρέθηκε τι άλλο, η υπόθεση των ελέγχων στα συγχρηματοδοτούμενα, αν θέλετε, έργα της ΔΕΙΑΣ, μεταξύ αυτών και το έργο της τηλεμετρίας, μετά και τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην προσωρινή έκθεση της Διαχειριστικής Αρχής. Δόθηκαν απαντήσεις, ήταν απαντήσεις και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, που ήταν παρόν, τοποθετήθηκε, και ο πρόεδρος βέβαια της επιχείρησης, ο κύριος Τουρκάκης.
Θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό στην πορεία. Και βέβαια να πούμε ότι τελικά έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω τη λέξη τελικά γιατί το ζητούσε επιτακτικά και συνεχώς θα έλεγα η αντιπολίτευση του σώματος. Είχαν συλλεχθεί και υπογραφές, είχε κατατεθεί το αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα, με κυρίαρχο θέμα βέβαια το έργο του Αγωγού των Ορεινών, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Έχουμε λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο και το κυρίαρχο θέμα βέβαια είναι αυτό, η ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Από εκεί και πέρα βέβαια τα άλλα θέματα είναι, επιτρέψτε μου να το πω, δευτερευούς σημασίας μπροστά σε αυτό. Αίτηση τροποποίησης, διαβάζω την ημερήσια διάτηξη, αίτηση τροποποίησης ρημοτομικού σχεδίου Λαγανά, ανάκληση συγκεκριμένων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία, τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας για τη λειτουργία και στελέχωση παιδικών, δημοτικών παιδικών σταθμών και βρεφικών και κάποια άλλα εν πάση περιπτώσει θέματα. Το κυρίαρχο όμως είναι βέβαιο ότι αυτό που θα απασχολήσει κατά κύριο λόγο την μεθαυριανή συνεδρίαση είναι η ενημέρωση για το έργο του Αγωγού Ίδρευσης στα Ορεινά. Για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθούμε περισσότερο αύριο, όχι σήμερα.

Και πριν περάσουμε σιγά στο πρώτο διάλειμμα των διαφημιστικών της εκπομπής, δεν μπορώ να μην σταθώ και να το αναφέρω στην τεράστια νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου μέσα στη Γερμανία με ένα 0. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία μας καταρχάς ως ελληνικό ποδόσφαιρο και εθνική ομάδα που κερδίσαμε τους Γερμανούς. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και έγινε χθες. Σε ένα παιχνίδι που και οι Γερμανοί βέβαια είχαν ευκαιρίες, πολλές, αρκετές, και εμείς είχαμε κάποιες. Μας χαμογέλασε και η τύχη. Η τύχη παίζει πάντα ρόλο στο ποδόσφαιρο. Και με τον γκολ του Κουρμπέλη πήραμε άλλο ένα μεγάλο διπλό μετά από αυτό στο Βελιγράδι επί της Σερβίας. Και είμαστε μόνοι πρώτοι στον όμιλο. Και τώρα έρχεται το μεγάλο μάτς με την Ολλανδία εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, μπράβο σε όλους, και στον προπονητή και στους παίκτες. Εάν θέλετε να αποκτήσετε τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, μπορείτε, τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτη στην πόλη Φωσκόλου 19. Μην κουράζεστε, μην αγχώνεστε, μην στρεσάρεστε για το ότι θα πρέπει να πάτε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι για να βγάλετε ένα εισιτήριο με τη Levante Ferries. Δεν υπάρχει λόγος. Μπαίνετε στο site levanteferries.com, εκεί βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων. Από εκεί, με μια πολύ εύκολη, γρήγορη διαδικασία, αγοράζετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο χωρίς καμιά ταλαιπωρία.

Ακούτε Στίγμα, τα δικά σας μηνύματα πάντα μπορείτε να τα στέλνετε μέσω Viber ή WhatsApp, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Λοιπόν, θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για την συνέχεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
7: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ακούτε Στίγμα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Για όποιον δεν άκουσε ή δεν έχει ενημερωθεί, να επαναλάβω ότι είχαμε τραγική κατάληξη με την υπόθεση της εξαφάνισης της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας της Λούγκου, Σίλβια Γκαμπριέλα. Για 17 μέρες την αναζητούσαν άπαντες. Είχε στην περιοχή γενικότερα του Αλικανά. Είχε τελευταία φορά είχε καταγραφεί από κάμερες στο κέντρο του Αλικανά. Είχε στηθεί μια γιγαντία επιχείρηση για τον εντοπισμό της, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμεναρχείο, πολιτική προστασία με χρήση drones. Είχε έρθει και η ΕΜΑΚ, ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, με δίτες, με εκπαιδευμένους σκύλους. Δυστυχώς εντοπίστηκε χθες Κυριακή, μία το μεσημέρι, νεκρή σε μια αγροτική έκταση, σε ένα χωράφι στην περιοχή Καστέλια, στο Άνω Κερακάρι, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την υπόθεση αυτή και την κατάληξη που είχε, αλλά βέβαια θα θέσω και κάποια ερωτήματα με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Την έχουμε μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρία Μουζάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Δυστυχώς είχαμε το τέλος που λίγο πολύ όλοι φοβόμασταν, γιατί όσο περνούσαν οι μέρες τόσο και λιγόστευαν οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανή η γυναίκα. Βέβαια ποτέ δεν σταματάς να ελπίζεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η περιοχή όπου βρέθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα, η συγκεκριμένη τουρίστρια νεκρή, είχε ερευνηθεί τις προηγούμενες ημέρες με drones από την υπηρεσία κτλ.?
1: Η συγκεκριμένη περιοχή κατά το ίμιση είχε ερευνηθεί όσον αφορά με τα drones που έχουμε στην υπηρεσία μας.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, είχε ερευνηθεί και από την πρώτη μέρα. Το drone δηλαδή έφτασε μέχρι εκεί την Τετάρτη. Σάββατο χάθηκε η άτυχη Ρουμάνα.
0: Ναι.

0: μέχρι και το αμμούδι περίπου. Mm-hmm. Δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Και την Πέμπτη ανεβήκαμε και με την ΕΜΑΚ. Συγγνώμη, την Παρασκευή ανεβήκαμε και με την ΕΜΑΚ. Δηλαδή δύο μέρες από ό,τι είχαν ξεκινήσει οι έρευνες όσον αφορά οι επίσημες έρευνες.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαμε σε εκείνη την περιοχή, αλλά όχι σε αυτό το λόφο.
1: Mm.
0: Η άτυχη Ρουμάνα χάθηκε, για να καταλάβει ο κόσμος, οι κάτοικοι και οι βέβαια της περιοχής, εννοείται ότι μπορούν να καταλάβουν, την ορίζουν την περιοχή.
1: Ναι.
0: Χάθηκε μεταξύ Αλικανά και Ρακαρία.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν δύο λόφοι, το λέω έτσι με απλά
1: λέξεις
0: για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο λόφοι, αλλά αυτοί οι λόφοι δεν είναι και εύκολο ούτε να περπατηθούν, ούτε και να ερευνηθούν. Όπως δεν είναι εύκολα ούτε καν και τα χωράφια σε όλη τη Ζάκυνθο, όχι μόνο στον Αλικανά, κύριε Μπάστα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν ανεβήκαμε, καθ' υπόδειξη, είχαμε πάρει και τον πρόεδρο μαζί μας, τον Σπύρο τον Τουρίκη του Αλικανά. Ανεβήκαμε την τρίτη μέρα των ερευνών επάνω σε αυτό, στον ένα λόφο, αυτός ο οποίος είναι πάνω από την Αγία Κυριακή, από την κεντρική παραλία του Αλικανά, επειδή ακριβώς εκεί έχει ένα μονοπάτι και πηγαίνουν πολλοί έτσι περιπατητές και πολλοί τουρίστες, γιατί έχει πολύ ωραία θέα από εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Ανεβήκαμε, τον περπατήσαμε και τον σκανάραμε αυτό το λόφο. Mm. Δηλαδή τον σκανάραμε για δεύτερη φορά με τον drone.
1: Και δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Στο σημείο όμως που βρέθηκε, από εκεί δεν πήγαμε τουλάχιστον περπατώντας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να σας πω κάτι.
1: Mm.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε εξηγήσει και στους, και στην αστυνομία, και κυρίως στην αστυνομία, η οποία ήταν και επικεφαλής των ερευνών, αλλά και σε όλους όσους συμμετείχαν, ήταν ότι οι θερμικές κάμερες που διαθέτει το συγκεκριμένο μηχάνημα που έχουμε,
1: ναι,
0: πιάνει μόνο, μπορεί να εντοπίσει μόνο ζωντανούς οργανισμούς.
1: Όπως
0: και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ.
1: Ναι, ναι, κατανοητό, ναι, αντιληπτό, ναι. Προφανώς.
0: Πιθανόν, εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο πράγμα μας είχαν πει οι άντρες της έκτης ΕΜΑΚ, οι οποίοι είναι όχι απλώς έμπειροι, είναι άνθρωποι που ζουν τέτοιες καταστάσεις,
1: ναι,
0: καθημερινά.
1: Ναι.
0: Μας είχαν πει ότι, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Γιατί και δίπλα, έτσι όπως είναι, ξέρετε τώρα, τα χορτάδια μέσα στα χωράφια,
1: ναι,
0: μέσα στις ελιές, και δίπλα να περάσουμε, μπορεί και να μην τη δούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και κράτησαν τόσο πολλές μέρες οι έρευνες και ξανά και ξανά. Και όχι μόνο αυτό, εμείς τι κάναμε, καταγράφαμε κάθε μέρα, όλη μέρα, ό,τι τραβούσε το drone. Και το βράδυ, καθόμαστε με τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Ψάρη κάθε βράδυ και κοιτάζαμε την κάθε φωτογραφία, ξέρετε, καρέ-καρέ, μη τυχόν και είχε πιάσει κάτι που δεν το είχαμε δει εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: με
1: εκείνο, ναι, ναι, μάτι. Δεν γνωρίζουμε.
0: Εκεί βέβαια που είχε πέσει, εκεί βέβαια που είχε πέσει, δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες εκεί της περιοχής,
1: ναι,
0: δεν την είδαν αμέσως.
1: Ναι, όχι, κατά τύχη, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς,
1: βρέθηκε
0: ακριβώς
1: ένας εκεί, τέλος πάντων,
0: και ιδιοκτήτης. Και να σας πω και κάτι, ο φόβος μας ο μεγάλος ήταν μήπως είχε πέσει σε κάποιον από τους, ή στον Τζιρογιάννη, ή στο Σκούρτη, ή σε κάποια από τα κατάκια. Εν τω μεταξύ, εκείνες τις μέρες, κάναμε και τα αντιπλημμυρικά έργα στον Αλικανά,
1: ναι,
0: και για να είμαι ειλικρινής, είχαμε δώσει και είχαμε συστήσει την προσοχή εννοείται στον πρόεδρο, αλλά και στους μηχανηματάδες έτσι που κάνανε τα αντιπλημμυρικά, ότι να είναι πολύ προσεκτικοί, μην τυχόν,
1: ναι,
0: και την πετύχουν κάπου μπροστά τους. Είχαν έρθει και δίτες μάλιστα από την ΕΜΑΚ, ούτε και αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η νεκρή, η 64χρονη, βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, που σημαίνει,
0: ακριβώς,
1: ότι είναι πολλές μέρες που έχει πεθάνει.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα γίνει, έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση νεκροψία, νεκροτομή. Να πω ότι σύμφωνα με την πληροφορία που έχουμε από τις αστυνομικές αρχές, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια, επαναλαμβάνω, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πιθανότατα θα το δούμε αυτό από τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής, πιθανότατα από παθολογικά αίτια έφυγε η 64χρονη. Προφανώς πήγε σε εκείνο το σημείο για βόλτα, για περίπατο, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω διαφορετικά.
0: Είναι αυτό, κύριε Μπάστα, είναι αυτό
1: που συνήθιζε, άλλωστε,
0: οι περισσότεροι,
1: ναι,
0: πολλοί από τους επισκέπτες εδώ στο νησί,
1: ναι, ναι,
0: ξεκινάνε να και παίρνουν ένα μονοπάτι, βλέπουν ότι είναι βουνό, σου λέει από κάτω θα έχει πολύ ωραία θέα, και ξεκινάνε χωρίς να σκέφτονται ούτε τι θα αντιμετωπίσουν μπροστά τους,
1: ναι, ναι,
0: αλλά και τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που έχουν.

0: ψυζάκι, δεν μπορεί να ήταν Σεπτέμβρη, αλλά είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Υψηλό ποσοστό υγρασίας. Μπορεί να έχουν και κάποια παθολογικά προβλήματα οι ίδιοι.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Μπορεί κάτι να συνέβη. Ξαφνικά.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με την ενημέρωση και εγώ που είχα από την αστυνομία, βρέθηκε άθεκτη τελείως, δηλαδή με το καπέλο της, τα γυαλιά της,
1: ναι, ναι, ναι, τα κοτουματά της. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό γνωρίζουμε, ναι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί ένα από τα ζητήματα που συζητείται έντονα είναι και η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης μια φωτογραφίας της. Υπήρχε μια φωτογραφία της από κάμερες στο κέντρο του Αλικανά.
0: Ναι.
1: Περίπου 3 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, από το σημείο
0: όχι,
1: που βρέθηκε.
0: Όχι. Φωτογραφία, η τελευταία φωτογραφία από
1: ναι,
0: κάμερα.
1: Για πείτε μου, ναι.
0: Ήταν ακριβώς στο κέντρο του Αλικανά. Δηλαδή
1: στο
0: από το ξενοδοχείο της 100-200 μέτρα.
1: Οκ. Okay.
0: Και αυτή η τελευταία έτσι λήψη τουλάχιστον που πήραμε ήταν όταν η συγκεκριμένη είχε κλείσει το πρωί της εξαφάνισής της. Είχε κλείσει να πάει σε κάποιο tour με κάποιο τουριστικό γραφείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν πήγε ποτέ.
0: Μάλλον πρέπει να έχασε το λεωφορείο αυτό το οποίο μαζεύει τους τουρίστες για να κάνουν αυτές τις εκδρομές. Φαινόταν ότι έψαχνε να δει που είναι η στάση, να δει το λεωφορείο. Μάλλον έψαχνε να δει με ποιο τρόπο μπορεί να μετακινηθεί. Έτσι τουλάχιστον οι τελευταίες κινήσεις, αυτές τις οποίες τις είδαμε εκείνες τις μέρες, γιατί κοιτάξαμε όλες τις κάμερες, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, η αστυνομία βέβαια κυρίως. Αλλά και εμείς από δίπλα μαζί με την ΕΜΑΚ για να δούμε τις κινήσεις της. Η τελευταία κίνηση η οποία καταγράφηκε είναι ότι αφού έκανε επισκέπτηκε κάποιες επιχειρήσεις, κάποια μαγαζιά και ένα σούπερ μάρκετ εκεί της περιοχής, μετά έστρεψε και μπήκε προς την περιοχή Μαύρα. Γι' αυτό λοιπόν οι περισσότερες έρευνες εστίασαν σε αυτή την περιοχή, η οποία αυτή την περιοχή είναι γεμάτη πηγάδια, είναι με κατοίκητες έτσι μικρά, μικρά καλυβόσπιτα.
1: Ελέγχθηκαν και πηγάδια από ό,τι ξέρω.
0: Τα πάντα, γιατί όπως σας είπα ήταν μαζί μας και ο πρόεδρος και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μας καθοδηγούσαν.
1: Γιατί όμως καθυστέρησε η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης φωτογραφίας, υπήρχε λόγος?
0: Θα σας πω. Για να μπορέσει να γίνει μια δημοσίευση μιας φωτογραφίας, ακόμα και εξαφανισμένου ανθρώπου, υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων.
1: Δηλαδή, για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ακριβώς. Η πρώτη προϋπόθεση και η κύρια προϋπόθεση είναι να υπάρξει έγγραφη συνένεση συγγενικού προσώπου.
1: Η οποία δεν υπήρχε. Μάλιστα.
0: Παρόλο που οι συγγενείς της νεκρής ενημερώθηκαν, εννοείται, από την πρώτη στιγμή στη Ρουμανία, δεν υπήρξε αυτή η έγγραφη συνένεση. Και το Silver Letter Lass είναι όπως και όλες οι γραμμές ζωής σε όλο τον κόσμο. Έχουν κάποιες προϋποθέσεις.
1: Κάποιες διαδικασίες συγκεκριμένες.
0: Δεν μπορεί να βγει μια φωτογραφία του οποιοδήποτε ατόμου για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια έγγραφη συνένεση και από γιατρό και από την αστυνομία ότι όντως την ψάχνουμε, και από το χώρο αυτό τον οποίο εξαφανίστηκε, αλλά κυρίως όμως από συγγενικό πρόσωπο ή ένα φροντιστή που μπορεί να έχει το καθένα.
1: Τελικά
0: αυτό
1: δόθηκε.
0: Τελικά
1: δόθηκε η συνένεση από
0: τελικά τη δόθηκε. Δόθηκε όμως αφού έκανε ενέργειες η αστυνομία Ζακίνθου.
1: Ναι. Νομίζω ότι έγινε μέσω της
0: πρεσβείας. Μέσω της πρεσβείας. Και όλο αυτό, ξέρετε, και να φανταστείτε, η οικογένεια πάλι δεν δήλωσε η ίδια, που πρέπει η ίδια η οικογένεια να το δηλώσει στη γραμμή ζωής. Της οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, ούτε και τότε το έκανε η οικογένεια. Προφανώς, εντάξει, ίσως να μην γνώριζαν, δεν ξέρω, κάποιος να μην τους είχε ενημερώσει.
1: Ναι, έδωσαν
0: την έγκρισή του στην πρεσβεία, άλλη καθυστέρηση από εκεί και τελικά η ίδια η αστυνομία Ζακίνθου αναγκάστηκε και ήρθε σε επαφή με τη γραμμή ζωής. Όλα αυτά, να φανταστείτε, από την πρώτη μέρα προσπαθούσε το αστυνομικό τμήμα Καταστάριου και η αστυνομική διάθεση Ζακίνθου να κάνουν. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να βγει φωτογραφία. Εμείς βέβαια την είχαμε και στον Αλικανά την είχαν, έστω και άτυπα, είχε μοιραστεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλο τον Αλικανά, η φωτογραφία της.
1: Αντιλαμβάνεστε, κάποιοι λένε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει έτσι, ότι η καθυστέρηση του να δημοσιοποιηθεί φωτογραφία ίσως έπαιξε ρόλο και στην, δεν ξέρω βέβαια, ίσως έπαιξε ρόλο και στην ανέβρεσή της.
0: Κάποιοι λένε,
1: ναι.
0: Ναι, εντάξει,
1: εγώ δεν τον στερνίζω, ούτε η αστυνομία.
0: Ναι. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν άποψη,
1: ναι, ναι.
0: Και κρίση για τα πάντα. Mm. Δεν θα απαντήσω, πραγματικά δεν θα απαντήσω, γιατί δίνω το μοναδικό πράγμα, το οποίο αυτοί οι κάποιοι που άλλες φορές είναι λίγοι, άλλες φορές είναι πολλοί,
1: ναι.
0: Έχουν άποψη για τα πάντα.
1: Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα, δεν γίνεται.
0: Να σας πω κάτι, είναι κάτι που δεν το γνώριζα ούτε κι εγώ. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Γιατί δεν είναι δουλειά μου να το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Η δουλειά μου είναι να βοηθάω, η δουλειά δηλαδή της πολιτικής προστασίας είναι να συνδράμει σε ό,τι ζητηθεί. Μα ζητήθηκε συνδρομή. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο το χειριζόμαστε.
1: Όχι βέβαια, εντάξει, ναι. Έτσι, είναι από εκεί και πέρα.
0: Και το πρώτο πράγμα που ρώτησα όταν πήγα, προσωπικά εγώ που ρώτησα την αστυνομική διεύθυνση. Και τη διευθυντή του αστυνομικού νότου Κατασταρίου είναι δεν πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία. Και ταυτόχρονα μαζί με τους επικεφαλείς της ΕΜΑΚ που ήταν στη Ζάκυνθο, γιατί και αυτοί το γνώριζαν.
1: Ναι, ναι.
0: Μου είπαν ότι δεν υπάρχει συνένεση στην οικογένεια. Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει, όχι. Είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες. Αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ από την αστυνομία. Έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αναγκάστηκε η αστυνομία. Αναγκάστηκε. Πίεσε η αστυνομική διεύθυνση.
0: Είναι πολύ εύκολο να ασκούμε κριτική.
1: Ναι, ναι, να το πω. Πίεσε η αστυνομική.
0: Για πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
1: Πίεσε η αστυνομική διεύθυνση Ζακυνθού όταν ο χρόνος κυλούσε, περνούσαν ημέρες και δεν μπορούσε να βρεθεί πουθενά η γυναίκα. Πίεσε και το Silver Alert, αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων που δηλώνονται εξαφανισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και σε επαφή με τη ρουμανική πρεσβεία που ήρθε σε επαφή με την οικογένεια της Ρουμάνας. Έτσι, η ρουμανική πρεσβεία έρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια της συγκεκριμένης γυναίκας.
0: Ακόμα και το κείμενο, ναι. Ακόμα και το κείμενο, ναι. Της δημοσιοποίησης,
1: ναι.
0: Που θα έπρεπε να έχει βγει από την οικογένεια, η αστυνομία το έφτιαξε.
1: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη που φοβόμασταν, γιατί επαναλαμβάνω, όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο και πιο. Τόσο και το σενάριο στο να μην έχουμε καλή κατάληξη
0: για να είμαι ειλικρινής,
1: εδρεωνόταν,
0: ναι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η γιγαντία, όπως είπατε στην αρχή, επιχείρηση έρευνας,
1: φοβηθήκατε ότι πιστεύατε
0: δηλαδή από γη, αέρα και θάλασσα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι.
0: Και το λιμεναρχείο ήταν και περιπολούσε στακτές, το ντρόουν ήταν μία εβδομάδα σχεδόν και σκανάριζε όλο τον Αλικανά,
1: ναι, ναι.
0: Ναι. Ποτάμια, βίτες,
1: ναι, ναι, ναι. Μέχρι και εκπαιδευμένοι σκύλοι.
0: Δηλαδή φτάσαμε μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας,
1: ναι, ναι.
0: Σε μια τόσο μεγάλη έκταση, έτσι,
1: ναι.
0: Από την πρώτη όμως στιγμή, παρόλο που ξεκίνησε όλο αυτό, όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι μετά από 3-4 μέρες με εκείνες τις θερμοκρασίες που ήταν εκείνη την ημέρα και με μια γυναίκα η οποία δεν ήξερε την μορφολογία της περιοχής, είχε και ένα πρόβλημα έτσι, στη βάδιση από ό,τι τουλάχιστον μας είπαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ότι κάποια φάρμακα έπαιρνε, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να πω περισσότερα, ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν θα πούμε τώρα, ναι. Όχι.
0: Δεν είναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το μυαλό μας και πέκατε.
1: Το μυαλό πήγε στο κακό, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Και είμαστε, να σας πω και κάτι, επειδή είχαν περάσει και μέρες, ξέραμε ότι ούτε οι δικές μας οι κάμερες, οι θερμικές κάμερες,
1: θα εντόπιζαν κάτι αφού ήταν νεκρή.
0: Αν ήταν νεκρή,
1: ναι,
0: ούτε και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ.
1: Ναι. Λοιπόν, αναμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, έτσι για να γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια τα αίτια του θανάτου. Επαναλαμβάνω και λέω κλείνοντας ότι η αστυνομία μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια με τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Με αυτή την ευχή να κλείσω, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, κύριε Πάστα.
1: Να είναι προσεκτικοί
0: οι επισκέπτες. Και αυτό το οποίο θέλω απλώς να κρατήσετε, ότι είμαστε όλοι πραγματικά πολύ στενοχωρημένοι. Δεν ξέρω, εμείς το πήραμε λίγο βαριά την υπηρεσία.
1: Όλοι είμαστε στενοχωρημένοι.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, γιατί δεν μπορείς να έχεις πάντα θετικά αποτελέσματα.
1: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουζάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι, για τον θάνατο της 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, που τόσες μέρες την αναζητούσαν άπαντες, και βρέθηκε νεκρή σε μια αγροτική έκταση, σε ένα χωράφι στην περιοχή Καστέλια, έτσι λέγεται η περιοχή, στο Άνω Γερακάρι. Τυχαία δηλαδή, από έναν ιδιοκτήτη εκεί της περιοχής, της έκτασης.

anyway. Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί μέχρι τις 12, είμαστε λίγο πριν τις 11. Με τη Levante Ferries πάντα ταξιδεύουμε για τρεις ημέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τα πέντε δρομολόγια διατηρούνται στο πρόγραμμα της Levante Ferries. Από 1η Οκτώβρη θα έχουμε διαφοροποίηση. Υπάρχει βέβαια, έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια και μέσω του site levanteferries.com να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη διαδικασία. Εύκολη, γρήγορη και απλή. Αν θέλετε να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε φρέσκοι, ξεκούραστοι, θα το επιτύχετε αποκτώντας ένα κορυφαίο, το καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει διεθνώς και το διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτη στη Ζάκυνθο. Είναι αυτά τα στρώματα της Elite Strom. Σύντομα στην εταιρεία Μπράτης και μια μεγάλη γκάμα σε χαλιά και μοκέτες. Γιατί έρχεται και ο χειμώνας, δεν αργεί, έτσι. Μια μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια, μεγέθη, κλασικά, μοντέρνα. Εσείς θα βρείτε αυτά που θέλετε για τον δικό σας χώρο.

0: τα γραπτά μηνύματά σας ή τα ηχητικά μέσω του site stigmafm.gr. Έχετε δύο εφαρμογές στη διάθεσή σας, επιλέγετε εσείς ποια θα χρησιμοποιήσετε, είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp. Πάμε για το επόμενο μας διάλειμμα, το διαφημιστικό νό, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για την συνέχεια.
1: It will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας, 5 λεπτά είμαστε μετά τις 11 στον Στίγμα και μέχρι τις 12, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Τελικά και παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι το σχολείο του Αγίου Λέοντα, το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα, που εκεί οι ψήλοι πάνε και έρχονται, εν πάση περιπτώσει, θα άνοιγε σήμερα, θα επαναλειτουργούσε τέλος πάντων, αυτό δεν συμβαίνει και σήμερα και αύριο, όπως έχουν ενημερωθεί, το σχολείο είναι κλειστό. Συνεχίζονται εκεί απολυμάνσεις ή απεντομώσεις για να εξαλειφθεί πλήρως η παρουσία ψήλων και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το σχολείο θα επαναλειτουργήσει μεθαύριο Τετάρτη. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, έτσι, διότι έχουν γίνει επανειλημμένες εκεί πέρα παρεμβάσεις από πλευράς Δήμου με απολυμάνσεις, απεντομούς και τα λοιπά με εταιρεία, αλλά οι ψήλοι επανεμφανίζονται συνεχώς. Είχαμε τους δύο δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Κωνσταντίνου και τον κύριο Κλάδη, οι οποίοι επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή εκεί το σχολείο, συναντήθηκαν με γονείς, με εκπαιδευτικούς και κάνουν λόγο, η Λαϊκή Εισπύρωση εννοώ, με δελτίο τύπου, για ανεπαρκείς και αποσπασματικές παρεμβάσεις, ζητούν εξειδικευμένη απεντόμωση και αντιμετώπιση της παρουσίας των αδέσποτων στην περιοχή. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Διονύσιο Κλάδη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κλάδη.
1: Καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα στους άρχες της ακροατές.
0: Τι διαπιστώσατε κατά την επίσκεψη σας εκεί στο σχολείο, ποια είναι η εικόνα που αποκομίσατε?
1: Συμπέθατο μόνο και μόνο ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα, δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη, γιατί ήταν κάτι ένα θέμα γνωστό 20 μέρες πρωτού ανοίξουν τα σχολεία και δεν έγινε από τίποτα, απολύτως τίποτα. Αδιαφορήσανε και το υποτιμήσανε και αδιαφορήσανε. Ξέρανε ότι υπάρχει το πρόβλημα και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Και εδώ είναι, όλοι μας γνωρίζουν ότι ψήλοι όλοι από χωριά είμαστε ήδη, έχουμε σχέσεις. Για να αντιμετωπίσει κάπου όταν προκύψει αυτό το πρόβλημα, θέλει κάποιε συντονισμένε ενέργειε. Πρέπει να ραντίσει και με ένα ράντισμα δεν γίνεται. Θέλει κάπου 2-3 μέρε, ανάλογα την περίπτωση που είναι, πώ έχει μολυθεί ο χώρο. Να ραντίσει, θέλει τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, 10-15 μέρε για να πείσω ότι τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με σχολείο, για να πείσω ότι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα.
0: Εννοείται πριν την έναρξη, πριν τον αγιασμό, πριν την πρώτη μέρα.
1: Ναι, πριν 15 μέρες, 20 πρωτού το γνωρίζανε, είχε ενημερωθεί και η πρωτοβάθμια και ο Δήμος και αυτοί πήγαν την Τετάρτη, νομίζω, και ραντίσανε και την Παρασκευή έγινε αγιασμός. Αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Σύμφωνα με τον Δήμο, κύριε Κλάδη, ενημερώθηκαν λίγες ημέρες πριν τον αγιασμό. Εσείς λέτε 20 ημέρες πριν γνώριζαν το θέμα, γνώριζαν το πρόβλημα.
1: Γράφος νομίζω ότι είχαν ενημερωθεί από ό,τι είπε και η Διευθύντρια στις 30 του Αυγούστου νομίζω. Γράφος. Ήταν και ενημερωμένοι και πρωτού εδώ, δηλαδή τουλάχιστον στο χωριό συζητιόταν και με τον πρόεδρο νομίζω ότι είχαν ενημερωθεί από τους δασκάλους. Προφορικά είχαν ενημερωθεί, το ξέρω.
0: Άρα θεωρείτε ότι γι' αυτό και χαρακτηρίζεται αυτές τις ενέργειες ανεπαρκείς και αποσπασματικές από ό,τι κατάλαβα?
1: Ανεπαρκείς και δείξανε αδιαφορία, καθαρά είναι θέμα αδιαφορίας. Δεν μπορώ να το πω ότι είναι υποτίμηση, τι μπορεί να υποτιμήσει. Αυτό το πρόβλημα δεν γινόταν από μόνο του, δεν πρόκειται να γίνει μαλλιά μετά από τη στιγμή που έκανε και ζέστες. Αδιαφορήσανε λοιπόν και αυτό και ο Δήμος έχει υπεύθυνη, όλοι έχουν μια ευθύνη πολύ σημαντική. Αδιαφορήσανε για την υγεία των παιδιών, α πούμε, και για ένα ολόκληρο σχολείο που εκπροσωπεί μια περιφέρεια από τις Μαριές μέχρι στο Κυλιομάνι. Δεν είναι μόνο του Αγίου Λέοντα το σχολείο.
0: Όχι, όλη την ορεινή περιοχή σχεδόν. Ναι. Είδατε εσείς την έκθεση της εταιρείας που έκανε τις απεντομώσεις και τα λοιπά? Τη ζητήσατε?
1: Έχω ζητήσει εδώ γιατί δεν κάναμε και συμβούλιο που είχαμε ζητήσει και δημοτικό συμβούλιο για το άλλο θέμα, άλλη αδιαφορία και για το θέμα με τον αγωγό της ίδρυψης εκεί. Και
0: καλά, αυτό θα γίνει Τετάρτη, εντάξει. Θα γίνει μεθαύριο το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι, λέει, να κάνουμε συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μην αλλάζουμε θέμα, να μείνουμε σε αυτό που. Ναι. Εντάξει, το δημοτικό.
1: Αυτό λοιπόν πήγαμε εκεί. Αυτοί ραντίσαν, α πούμε, το πάρει, πήγανε στον αγιασμό. Τι είπαν ότι τη Δευτέρα θα ανοίξει. Πώς θα ανοίξει, ήταν δυνατόν να ανοίξει. Απλώς άνοιξε μετά από λίγες μέρες. Έμεινε μια εβδομάδα κλειστό. Είτε και εκεί πήραν τα μέτρα που έπρεπε να ρωτήσουν οργανωμένα και όπως έπρεπε και να ελεγχθεί. Ξαναπήγαν τα παιδιά και ξαναγεμίσανε πάλι. Και ξανά από την αρχή. Γιατί όταν σταματήσει αυτή τη διαδικασία, μετά θέλει πάλι από την αρχή. Το αποτέλεσμα μαζεύτηκε προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντοτε, γιατί μαζευτήκανε δήμαρχος, αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πρωτοβάθμιας και βγάλανε, μετακομίσανε τα παιδιά από το σχολείο σε δύο αίθουσες που υπάρχουν στο χωριό.
0: Ναι, στο κοινοτικό γραφείο και στο πνευματικό κέντρο εκεί. Και τώρα που μιλάμε εκεί γίνονται τα μαθήματα και, αύριο εκεί θα γίνουν.
1: Εμείς την Παρασκευή που ήρθαμε και την ημέρα είχαν μετακομίσει, πήγαμε κατά ξέρω εγώ τους χώρους, αλλά πήγαν, δεν μπορεί να γίνουν εκεί μαθήματα. Είναι στο κοινοτικό γραφείο για παράδειγμα, τρεις τάξεις νομίζω και είναι, ενώ εκεί ήταν χώρια στο άλλο σχολείο, εδώ δεν είναι ότι δεν πληρούν τους όρους για να μπορεί να πεις ότι γίνονται σωστά μαθήματα.
0: Ναι. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι τα δέσποτα εκεί γύρω από το σχολείο, οι γάτες, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Αχτύπης? Έχετε στοιχεία ότι συνδέεται, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά? Ναι.
1: Να πω ότι συνεχίζουν, ας πούμε, την κοροϊδία, θα έλεγα, εδώ κάποιο άλλο πιο βαριά. Την ημέρα που είχαν έρθει εδώ πάνω, είπαν ότι την άλλη μέρα το πρωί, την Παρασκευή ήταν που πηγαίναμε εμείς, το είχαμε πανελίσει, την Πέμπτη είχαν έρθει από το Δήμο. Είπαν την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχουν εδώ ένα-δύο συνεργεία, το οποίο θα μαζέψουν όλα τα δέσποτα εκεί στην περιοχή. Την άλλη μέρα το πρωί δεν υπήρχε κανένα εδώ. Ήταν και ο πρόεδρος που πήγαν εμείς εκεί στο σχολείο και ξαναραντίζανε και περίμενε πως άρχινε. Δεν εμφανιστήκαν. Δηλαδή αυτά που λένε και σε άλλα θέματα, αυτή την κοροϊδία που κάνουν, δηλαδή είπαν αύριο θα έρθουμε. Δεν είπαν σε ένα μήνα και δεν ήρθαμε. Είπαν αύριο το πρωί ερχόμαστε, δεν ξαναπεράσαμε άλλα εδώ. Το καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Δεν πρέπει να συστήσει. Δεν είπανε θα έρθουμε σε μια εβδομάδα και δεν ήρθαν, ήταν σε 10 μέρες. Είπαν αύριο το πρωί θα έρθουμε. Ήταν εδώ και κύριος Κόκκορης, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος. Και όλοι δεσμευτήκαν ότι αύριο το πρωί θα είναι εδώ συνεργείο και θα μας έρθει το άδεστο. Το ίδιο κοροϊδία.
0: Επειδή το πρόβλημα εντοπίζεται από όλους τις γάτες. Στις αδέσποτες γάτες που είναι πάρα πολλές εκεί γύρω-γύρω από το σχολείο. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια εικόνα κι εσείς, αλλά αυτό λένε όλοι.
1: Ναι, κύριε Βασαν, γάτες και σκυλιά. Όχι. Βεβαίως από αυτό δημιουργήθηκε. Αλλά γάτες και σκυλιά υπάρχουν παντού. Όλοι έχουμε, ας πούμε, έτσι. Όταν παρουσιαστεί όμως, εκεί γνωριζόταν γιατί το σχολείο δεν λειτουργούσε. Φυσικό ήταν, το είχαν κάνει εκεί, κοιμόταν εκεί αυτά τα ζώα εκεί πέρα και είχε δημιουργηθεί. Αυτό το γνώριζε και ο κόσμος, γιατί πήγανε καμιά φορά να παίξει με το δάκι, γιατί κάπως έτσι ανακαλύφθηκε ότι γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι και σε όλο το χωριό είναι γάτες, ο καθένας στο σπίτι του έχει γάτες. Εγώ εδώ στη δουλειά έχω παρουσιάσει κάποια στιγμή, ράβησα μια φορά έγκαιρα, τελείωσε το θέμα. Δεν είναι. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει, να μαζεύουν τα δέσποτα, γιατί είναι ένα πρόβλημα, βγήκε στην επιφάνεια, ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που λέγεται όλο το χειμώνα εδώ γίνονται μεγάλες ζημίες στους ανθρώπους που έχουν κάποια κτηνοτροπία.
0: Ναι.
1: Μένουν αδέσποτα σκυλιά εδώ και κάνουν ζημιά σε αρνιά, κατσίκια, τέτοια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που λένε πως θα το λύσουν, αλλά ποτέ δεν το λύνουν.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καταφύγιο για αδέσποτες γάτες. Υπάρχει μόνο για σκυλιά, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Επομένως, να μαζέψεις τις γάτες, να τις πας πού? Είναι ένα θέμα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι
1: δεν είναι απλώς πολίστεψε το θέμα, γιατί υπήρξε διαφορία. Δεν είναι, σας λέω.
0: Ναι, κατάλαβα τι είπατε. Ναι, ότι υπήρξε διαφορία από το Δήμο, ότι έπρεπε νωρίτερα να ξεκινήσει τις απεντομώσεις και απολυμάρσεις και δεν το έκανε. Αυτό λέτε. Κατάλαβα σωστά. Ναι.
1: Τι συμβάσεις και τι έχουν κάνει με το. Με ποια εταιρεία και τι έχουν κάνει, είναι ένα θέμα και εκεί πέρα πώς τα δύο έχουν κάνει. Ακριβώς δεν έχουν δώσει απάντηση συγκεκριμένη. Εντάξει, το Δήμο πιστεύω θα κάνουμε μια ερώτηση και να δούμε, αλλά.
0: Σκοπεύετε να ρωτήσετε την Τετάρτη για το Δήμο?
1: Ναι, να δούμε τα πει, γιατί όλα ακούγονται τι συνεννόηση έχουν κάνει. Υποτίθεται ότι έχουν κάνει σύμβαση με κάποια εταιρεία που θα κάνει αυτά τα ραντίσματα που δεν είναι μόνο. Θα ήταν για όλα τα σχολεία, υποτίθεται. Ξεκινώντας τα σχολεία πρέπει να είναι. Για όλα τα σχολεία να γίνει ένας έλεγχος ή υπάρχει περιπτώσει να τουλάχιστον προληπτικό ράφισμα έπρεπε σε όλα τα σχολεία να γίνει τη στιγμή που έχουμε και το θέμα με τα ποντίκια δηλαδή. Έπρεπε, δεν χρειαζόταν αυτό κάποιο, να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Σε όλα τα σχολεία πρέπει να γίνει κάποια αποτέμωση. Γιατί είναι χώροι τα σχολεία τα οποία το καλοκαίρι δεν πολύ λειτουργούσαν και εκεί τα ποντίκια κάνουν παρέλαση. Δεν είναι μόνο.
0: Ναι, χρειάζεται και μειοκτονία, αυτό λέτε.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποια, τι κάμανε εκεί πέρα και τι έχουν, οπότε σαν δεν είχαν κάνει τίποτα. Εδώ υπήρχε το πρόβλημα το σοβαρό, είχαν ενημερωθεί και δεν κάνανε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν τι ζητάει η λαϊκή συσπήρωση να γίνει για να μην δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα εκεί στο σχολείο του Αγίου Λέοντα.
1: Εμείς λέμε ότι πρέπει να, εδώ σας ξαναλέω, ήρθε το μισό δημοτικό συμβούλιο, να κάτσουμε με την εταιρεία αυτή που έχει την απεντέμωση και να πούνε γιατί εντάξει, εμείς δεν είμαστε, όχι δεν είμαστε, την γνωρίζουμε γιατί και εγώ και σκυλιά έχω και κάτω. Γνωρίζω ότι δεν είναι τίποτα επιστήμη η τεράστια, απλώς ήταν συγκλονισμένο να αναρατήσουν 2-3 φορές, να ελεγχθεί, να μην εγκαταλειφθεί και να μετά από 2 μέρες, δηλαδή πάνε τα παιδιά, άκουσα ότι ήταν ότι θα πάνε την Δετάρτη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Τώρα μέχρι και χθες είχαν ραντήσει και σήμερα νομίζω δεν ξέρω κατά πόσο είναι την Τετάρτη εφικτό να πάνε. Και αν και όπως σας λέω, έτσι και την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε, όταν πάνε το πλήσαν, είπανε, ήταν Παρασκευή και λέει ότι τώρα λειτουργήσει. Και λειτουργήσει την άλλη Δευτέρα, δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και σωστά λειτουργήσει, αλλά πρέπει να μείνει κάποιες μέρες. Δηλαδή πρέπει να έχουν, δεν ξέρω πόσο ραντήσαν αυτή την εβδομάδα. Λέει και τώρα αυτό που λένε για Τετάρτη, δεν ξέρω γιατί το λένε.
0: Αυτή την πληροφορία έχουμε ότι σήμερα και αύριο θα κάνουν και πάλι κάποιες απεντομώσεις και ότι την Τετάρτη ανοίγει.
1: Γιατί είχε και μια συγκέντρωση χθες ο Σύλλογος Γονέων και τηλεφώνω εδώ στο γραφείο και ότι έμαθα και αυτό την ενημέρωση της ομικά για αυτήν ότι την Τετάρτη θα
0: ανοίξει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο όμως είναι επιπτώ να ανοίξει, αλλά επίγει να ανοίξει, δεν μπορεί εκεί που κάνουν τα παιδιά ήδη δεν κοντεύουμε να πάσουν το μήνα, ξεκινήσαν τα παιδιά το σχολείο, φεύγουν, δεν κάνανε σχολείο. Για μια κατάσταση που σας ξαναλέω, είδε ένας άνθρωπος που έφτιανε να πει όταν το μάθανε έστω 30 Αυγούστου, που το είχαν μάθει πιο πρώτα, έστω 30 Αυγούστου να πούνε έχουμε 15 μέρες περιθώριο, αυτό και αυτό και αυτό πρέπει να γίνει και να μην τρέξει τίποτα. Είτε σχόλια, είτε γίναμε πανελλαδικό θέμα για τους ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: Απαράδεκτα πράγματα και ανεύθυνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλάδη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα και το τι μεριγενέστε.
1: Ναι, και εμείς είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης μιλήσαμε, τον κύριο Διονύσιο Κλάδη, που ήταν την Παρασκευή μαζί με τον επικεφαλής, τον κύριο Κωνσταντίνου, εκεί στον Άγιο Λέοντα και συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς, με γονείς των μαθητών εκεί στο σχολείο για το θέμα αυτό με τους ψήλους.

Εγώ να πω και να επαναλάβω για το θέμα αυτό ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα στο κοινοτικό γραφείο του χωριού και στο πνευματικό κέντρο και αυτό θα γίνει και αύριο. Και ότι αναμένεται την Τετάρτη να ανοίξει και πάλι το σχολείο. Θα το δούμε. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να ανοίξει την Τετάρτη το σχολείο. Το θέμα είναι να μην εμφανιστούν και πάλι ψήλοι. Αυτό είναι το θέμα.

Και επίσης να πούμε ότι και σήμερα εκεί στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα μεταβαίνουν, πρέπει να έχουν ήδη πάει, να έχουν ήδη μεταβεί εκεί, και πάλι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Αχτύπης, και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας, ο κύριος Κατσίμπηλης. Πιθανότητα να ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Για να κάνουν και πάλι μια επιτόπια, αν θέλετε, αυτοψία, για να ελέγξουν τις ενέργειες που έχουν γίνει για τις απεντομώσεις και απολυμάνσεις.

Όπως ενημερωνόμαστε με δελτίο τύπου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 14 νέα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκαν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες.

για τους μαθητές προγράμματα προσαρμοσμένα σε δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο με έμφαση στις βασικές αρχές, την ασφάλεια και τη δημιουργία, για τους εκπαιδευτικούς προγράμματα για το πώς αξιοποιείται τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη με ασφάλεια και παιδαγωγική, με έμφαση σε ειδική αγωγή, νευροεκπαίδευση και εξατομικευμένη μάθηση. Και σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, η έμφαση δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην κατανόηση των δυνατοτήτων, των περιορισμών και των κινδύνων, βέβαια, που συνδέονται με τη χρήση του στο χώρο εργασίας. Με κοινό στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού γραμματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη.

επαναλαμβάνω και λέω ότι μεθαύριο Τετάρτη θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Υπάρχουν κάποια θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά το κυρίαρχο βεβαίως δεν είναι άλλο από την ενημέρωση σχετικά με το έργο του αγού ίδρευσης των ορεινών. Όπως αναφέρεται, αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Ένα θέμα για το οποίο ζητούσε επανειλημμένα η αντιπολίτευση να γίνει πράξη, να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα αυτό. Και τελικά θα γίνει, επαναλαμβάνω, μεθαύριο Τετάρτη. Αύριο θα πούμε περισσότερα για το Δημοτικό Επερχόμενο Συμβούλιο. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Κιλαρός και Νεφ-Νεφ, στη Ζάκυνθο θα τα βρείτε μόνο στην εταιρεία Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Αν θέλετε να αλλάξετε τα επιπλά σας, να έχετε τα επιπλά του Sofa Company, τα οποία είναι υπέροχα, είναι μοναδικά και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο, τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στον εκκλησιακό χώρο στο Γαϊτάνι και πάρα πολλά λαίδη και τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς. Η σειρά Σύλλη της Ελίτ είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα για να μας ξεκουράζουν. Τιμές ικανοποιητικές σε όλα τα είδη, προσφορές καθημερινές.

Λεβάντε Φέρι, στα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία σήμερα, αύριο και μεθαύριο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου είναι 5 από και προς τη Ζάκυνθο. Αλλάζουν τα δρομολόγια και αλλάζουν και οι ώρες από 1η Οκτώβρη. Εγώ θα πω τα δρομολόγια που τώρα ισχύουν, οι ώρες δηλαδή. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4, 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή τα ξημερώματα, 10 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7 και μισή το απόγευμα. Μέσω του site levandeferis.com έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε το εισιτήριό σας, το οποίο δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε. Έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο, το έχετε στην οθόνη, θα πάτε στο πλοίο το οποίο έχετε επιλέξει, το δρομολόγιο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

Λεβάντας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Stigma Radio.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Θυμίζω ότι μπορείτε και εσείς, και το κάνετε ήδη άλλωστε, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, ηχητικά ή γραπτά. Όποιο σχόλιο έχετε, ερώτηση, απορία, προβληματισμό, καταγγελία, είτε ηχητικό είτε γραπτό, παραλαμβάνω το μήνυμα. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr, από εκεί άλλωστε μας ακούτε και ζωντανά, ιντερνετικά. Και εκεί υπάρχουν δύο εφαρμογές, Viber και WhatsApp, που μπορείτε να επιλέξετε ποια θέλετε, για να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και πάμε στο θέμα που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΔΕΙΑΣ. Είναι οι υπότες των ελέγχων, έτσι, μεταξύ αυτών και το έργο της τηλεμετρίας, μετά και τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής αρχής. Το θέμα αυτό απασχόλησε και την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ την περασμένη Παρασκευή, με την διοίκηση να δίνει τις απαντήσεις της στα ευρήματα και τον κύριο Τουρκάκη να υπογραμμίζει ότι η διαδικασία βέβαια είναι ακόμα σε εξέλιξη και ότι οι τελικές κρίσεις ανήκουν στην διαχειριστική αρχή. Για να μην μακρηγορώ, να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλημέρα, κύριε Τουρκάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, καλή εβδομάδα.
0: Αναφέρατε ότι η ΔΕΙΑΣ παρέλαβε την έκθεση περίπου 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή και μέσα σε λίγες ημέρες καταφέρατε και δώσατε τις απαντήσεις. Είστε ικανοποιημένος από το χρονοδιάγραμμα, από τις απαντήσεις που κατατέθηκαν? Υπάρχει κάποιο έβριμα για το οποίο η ΔΕΙΑΣ δυσκολεύεται, να το πω έτσι, να δώσει μια απάντηση, μια εξήγηση?
1: Κοιτάξτε, οι απαντήσεις δόθηκαν μέσα σε 8 μέρες. Αφορούν και τη δική μας διοίκηση, αλλά και τη διοίκηση του κ. Ρετάκη, την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 22 ερωτήματα, υπάρχουν 22 απαντήσεις. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι δυσκολεύτηκε η ΔΕΙΑΣ, γιατί αν δυσκολευόταν θα κρατούσε και περισσότερο χρόνο η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω και τι θα απαντήσει και τι θα, και μάλλον την απάντηση ή την αποδοχή των, από τη διαχειριστική αρχή των ετοιμάτων μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν υπήρξε κάποιο δύσκολο ερώτημα. Υπήρχαν απαντήσεις σε όλα και στα 22 ευρήματα.
0: Ναι.
1: Και για το δεύτερο πόρισμα που είχε έρθει για μια μελέτη βέλτιση των μέτρων για την ποιότητα του νερού. Η υπηρεσία έστειλε μέσα σε 4-5 μέρες τις απαντήσεις, γιατί μέχρι να τα πάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο πέρασε και 2 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο οι απαντήσεις κατά την άποψή μου και περιμένω την αποδοχή τους από τη διαχειριστική αρχή ή οτιδήποτε άλλο.
0: Το πιο ενδιαφέρον

0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία απόφαση, την έδειξα στο τέλος της διαδικασίας,
1: ναι,
0: που λέει ότι εγκρίνουμε την υπογραφή της σύμβασης έχοντας λάβει υπόψη όλο το φάκελο και τις διαδικασίες ανάθεσης.
1: Mm-hmm.
0: Μετά από 4 χρόνια έρχεται η διαχειριστική αρχή και λέει ότι η διαδικασία ανάθεσης είναι λάθος, γιατί υπήρχε διαφορά στη διαδικασία της διακήρυξης με την που δημοσιεύθηκε με τη διακήρυξη που ήταν πριν.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να το έχει ελέγξει λίγο νωρίτερα κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.
1: Μα ναι, αυτό είναι οξύμορο δηλαδή.
0: Και εμένα, εντάξει, και εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια έτσι, εκφράζω
1: την απορία.
0: Την έκπληξή μου, ναι, την απορία μου.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι δεν είμαι αρμόδιος για να μπορέσω να δώσω απάντηση σε έναν έλεγχο που κάνει μια διαχειριστική αρχή, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώση του αντικειμένου του. Οπότε αναφέρουμε απλά τα στοιχεία, δηλαδή όταν έχουμε πάρει έγκριση για τη δημοπράτηση, όταν έγκριση για τη διακήρυξη. Και μάλιστα έχουν πληρωθεί και όλοι οι λογαριασμοί χωρίς καμία αντίρρηση. Δηλαδή τώρα λέει, ας πούμε, ότι το έντυπο του λογαριασμού ήταν λάθος.
1: Ναι.
0: Παρέπεμπε σε έργο. Ναι, αλλά 8 λογαριασμοί πήραν εγκρίσεις από τη διαχειριστική αρχή και πληρώθηκαν. Εντάξει.
1: Υπάρχει μια αντίφαση. Αυτό και εγώ
0: είναι. Εγώ το λέω, προσέξτε.
1: Εγώ το είπα.
0: Δεν είναι δική μου άποψη, είναι και η απάντηση της υπηρεσίας αυτή. Έτσι.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που η υπηρεσία θεωρεί ότι σε άλλα ευρήματα ότι ήταν επουσιώδη, ας πούμε, λέει ότι έπρεπε να μπει ένα σύστημα αναμεταδότη για να παίρνει τα δεδομένα και προσέθεσε ότι μπορεί το σύστημα αυτό να είναι πάνω και σε υδρόμετρο, χωρίς κάποια επιβάρηση, χωρίς κάποια αλλαγή του προϋπολογισμού.
1: Ναι.
0: Η υπηρεσία θεωρεί ότι αυτό είναι μια επουσιώδης διαδικασία και δεν επηρεάζει κανέναν. Επίσης, τίθεται ένα θέμα ανταγωνισμού για ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψε ο κ. Σαρδάκης με την εταιρεία την Ανάδοχο. Στην οποία το ιδιωτικό συμφωνητικό έλεγε ότι αν δεν μας χρηματοδοτήσουν τον ΦΠΑ σαν έργο, η σύμβαση θα ληφθεί και δεν θα υπάρχει κανείς. Δεν θα υπάρχει καμία αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, από τη στιγμή που χρηματοδοτήθηκε ο ΦΠΑ, δεν έχει καμία ισχύ, ούτε υπέφερε κάποια διαδικασία. Όλα αυτά, βέβαια, απαντήθηκαν εγγράφως υπηρεσιακά από την υπηρεσία και περιμένουμε τις απαντήσεις.
1: Ναι, ναι. Αναφέρθηκε και ένα ποσό περίπου 400.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και αυτό είναι μια απορία δική μου, αλλά ναι, πάλι δική μου.
1: Ναι, ως δηλαδή, μια πιθανή δημοσιονομική επιβάρυνση. Ναι, για πείτε μου.
0: Έχουμε 22 ευρήματα και το κάθε εύρημα έχει 0 δημοσιονομική διόρθωση. Και μπαίνει ένα 23ο εύρημα που λέει, συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, επιβάλλουμε δημοσιονομική διόρθωση 25%. Δηλαδή, ενώ όλα έχουν. Δεν βάζει κάποια διόρθωση, δηλαδή, ούτε κάποια βαρύτητα. Δηλαδή είναι το ίδιο, ας πούμε, ότι η διακήρυξη, λέω για παράδειγμα, ήταν λάθος, αν ήταν λάθος που δεν το αποδεχόμαστε, αλλά λέω, με το ότι έλειπε η πινακίδα από την ιστοσελίδα. Την ίδια βαρύτητα έχει το ένα έβριμα με το άλλο για να βγει ένα ποσοστό.
1: Ναι, είναι εύλογα τα ερωτήματα, ναι.
0: Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που, εντάξει, σας λέω και πάλι, αν δεν έχεις κάνει ελέγχους και αν δεν έχεις τη διαδικασία και αν δεν γνωρίζεις και την νομοθεσία των ελέγχων, δεν μπορείς να απαντήσεις. Απλά τα θέτεις στις απαντήσεις σου και από εκεί και πέρα η διαχειριστική αρχή θα δώσει τις δικές της εκτιμήσεις. Και μετά, και αν υποθέσουμε ότι δεν γίνουν δεκτές οι απαντήσεις μας, υπάρχουν και τα αρμόδια δικαστήρια, το ελεκτικό συνέδριο που θα κρίνει την υπόθεση.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αν και εσείς δεν ικανοποιηθείτε από τις απαντήσεις λόγω τώρα, θα προσφύγει η επιχείρηση εκεί.
0: Αυτό
1: θέλετε να πείτε.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε, προκειμένου να προσπίσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τα συμφέροντα της επιχείρησης.
1: Σε ό,τι αφορά την ουσία του έργου για την τηλεμετρία, μιλάω τώρα, κύριε Τουρκάκη, λειτουργεί όπως προβλεπόταν όταν σχεδιάστηκε σήμερα, δηλαδή. Μπορεί δηλαδή να έχει πραγματική εικόνα για το πού καταναλώνεται το νερό ή πού χάνεται.
0: Έχω την απάντηση, κύριε Μπασά.
1: Πράγμα.
0: Αλλά επειδή το έργο ολοκληρώνει 31-12, επειδή το πόρισμα είναι σε διαδικασία, δεν θα ήθελα να απαντήσω. Όλα αυτά, και επειδή έχουν υποθεί διάφορα, θα θέλω να παραμείνω στο πόρισμα και στη διαδικασία όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Πότε προβλέπετε, αν έχετε κάποια εικόνα, να λάβετε την απάντηση, το τελικό πόρισμα, να το πω έτσι, της

0: διαχειριστικής για την τηλεμετρία.
1: Εκτιμώ ότι μέχρι 31 Δεκάτου θα πρέπει να έχει κλείσει το έργο και να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε νομίζω νωρίτερα θα το έχουμε. Οπότε μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύω θα έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Μάλιστα. Για τον αγωγό στα ορεινά και τα λοιπά, ξέρετε πότε αναμένεται το προσωρινό πόρισμα ή από τη διαχειριστική?
1: Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, αλλά δεν γνωρίζω πότε. Μέχρι τώρα δεν έχω κάτι για ενημέρωση. Νομίζω είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει βάλει η Δημοτική.
0: Ναι, όντως.
1: Ίσως έχουμε και κάποια ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρκάκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα. Λοιπόν, με τον πρόεδρο της ΔΙΑΣ μιλήσαμε, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για την υπόθεση αυτή, κυρίως με την τηλεμετρία δηλαδή, που απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση της ΔΙΑΣ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η θέση της επιχείρησης, δηλαδή ότι στην περίπτωση της τηλεμετρίας υπήρξαν προηγούμενοι έλεγχοι και θετικές εγκρίσεις σε επιμέρους στάδια του έργου. Και αυτό δημιουργεί ερωτήματα, σύμφωνα με τη διοίκηση, για το πόσο ορισμένα από αυτά τα ζητήματα εμφανίζονται σήμερα ως ευρήματα από τη διαχειριστική σε ένα νέο έλεγχο. Είναι κάτι οξύμορο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το κρίνει η διαχειριστική και αναμένουμε την οριστική απάντηση. Την τελική της έκθεση, να το πω καλύτερα, στις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΙΑΣ στα ευρήματα που είχαν προηγηθεί.

Είχαμε και μία συνάντηση στην Κέρκυρα την περασμένη Παρασκευή του Περιφερειάρχη, του κυρίου Γιάννη Δρεπεκλή, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της ιστορικής κινέζικης πόλης, αν τη λέω σωστά, Τσάουζου. Συμμετείχαν ηγετικά στελέχη της τοπικής διακυβέρνησης και του πολιτισμού. Στην κινέζικη αποστολή αναφέρομαι, δεν μπορώ να πω τώρα τα ονόματα, δεν γίνεται. Συνοδευόμενοι από εκπροσώπους του Γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η πόλη Τσάουζου είναι αναγνωρισμένη ως εθνική ιστορική και πολιτιστική πόλη της Κίνας, με ιστορία άνω των 1600 ετών και με ετήσια επισκεψιμότητα 20 εκατομμυρίων τουριστών. Και σύμφωνα με το δελτίο τύπου, επέλεξε την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως πρότυπο και σημείο αναφοράς για την προετοιμασία της υποψηφιότητάς της προς ένταξη στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομικής, μάλλον παγκόσμιας, συγγνώμη, πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και να θυμίσω ότι βεβαίως και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης με τα 5 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Μέχρι και την Τετάρτη θα ισχύει αυτό το πρόγραμμα. Από Πέμπτη αλλάζουν οι ώρες, μειώνονται κατά ένα τα δρομολόγια. Στο site levandeferis.com βλέπετε τα δρομολόγια που έχουν αναρτηθεί, τακτικά και έκτακτα όπου υπάρχουν. Και κυρίως από εκεί μπορείτε με μια πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία, χωρίς να αγχωθείτε και να ταλαιπωρηθείτε καθόλου, να αγοράσετε το εισιτήριό σας.

Πράττει σωστά επισκεπτόμενος τον Πράττει. Βρίσκεις πραγματικά όλα τα είδη που θέλεις. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Πράττης έχει τα είδη. Έπιπλα, φωτιστικά, δάπεδα, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα, λευκά είδη. Ανατομικά στρώματα τα καλύτερα που υπάρχουν, έτσι. Elite Strom. Και βεβαίως στον Πράττη θα βρείτε και χαλιά και μοκέτες σε λίγες ημέρες. Μια μεγάλη γκάμα, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Οι τιμές είναι άκρως ικανοποιητικές. Οι προσφορές είναι καθημερινές. Πράττης στην μεγάλη εκθεσιακή μονάδα που διαθέτει στο Γαϊδάνι και στο κατάστημά του στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να μην ακούμε δυσάρεστα. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, έτσι. Αύριο Τρίτη την ίδια ώρα, εκεί στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will!
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. «Λογική και Ευαισθησία», έρωτας, διαπλοκή, αντρική καταπίεση, οι θεσμοί του 19ου αιώνα, το πάθος και όλα αυτό ως μια ιστορία που θέλει οι ηρωίδες να μοιάζουν σαν να υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή. Λογική και Ευαισθησία. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio.
3: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον, το πρόβατο προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, καλά. Όλα όμως τραβώνουν όταν από το δάσος εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Όχι, δεν θα κάνετε μπου, θα κάνετε μπου, χαχα.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Το Λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Stigma Radio.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, στην καρδιά του κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ένας σκύλος μάχης βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας, στην καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Στίγμα Radio.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Το
8: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
1: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: It's Father's will.
3: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. «Λογική και Ευαισθησία», έρωτας, διαπλοκή, αντρική καταπίεση, οι θεσμοί του 19ου αιώνα, το πάθος και όλα αυτό ως μια ιστορία που θέλει οι ηρωίδες να μοιάζουν σαν να υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή. Λογική και Ευαισθησία. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό
1: κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον, το πρόβατο προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, καλά. Όλα όμως τραβώνουν όταν από το δάσος εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Όχι, δεν θα κάνετε μπου, θα κάνετε μπου χαχα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό λέτε. Να τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον

0: είναι αυτή καλέ?
1: Κάτι φτωχή.
0: Α, πα, πα, πα.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανωρέα. Τονίζει φτωχούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι, όπως τα λέει ο Θεοχάρης. Πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο. Δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε, να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό
5: οι
2: είναι
5: στην εξωτερική πολιτική.
2: Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός. Και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
6: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
7: Τα έδωσες ένα φτωχό.
8: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δυο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
8: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Αυτό λέτε εσείς.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει? Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
9: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
10: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ? Κάτι φτωχή.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή, είναι πλούσιοι εφόσον πάνε στο χωριό τους. Αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες, πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
11: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν, μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
12: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
1: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
12: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα σε την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
12: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν

0: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκετε, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τότε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλή.

0: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα στακουδάκι δωρεάν.
1: Αστακουδάκι.
0: Ένα φάει η πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
2: Και υψηλή και περιοποίηση, Μαντάμ Σουσού, εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά τη ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία τη, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκετε μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοποίηση ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδόνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
3: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
4: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
3: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
5: Το φτωχή πώς το εννοώ.
3: Τι εννοείτε.
5: 400 ευρώ το μήνα.
3: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
6: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
3: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
4: Άτι η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
7: Να στα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
4: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
8: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
9: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
2: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
9: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
10: Ναι.
9: Είχα και διάφοροι.
10: Εντάξει.
9: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
10: Έτσι.
9: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντε να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
10: Βέβαια.
9: Φτώχεια καταραμένη. Ο κομπινάου μου μπορεί να πασίρα δε στάστα σαντήρα σκιάζει την ώρα.
11: Παρά δεν σάρκο μη πάνω την τύρα. Πρατσίρα να πήρα τα σόλα τα βότα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
12: Μπράβο!
11: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη
1: ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
6: Μπράβο!
2: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια, ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
10: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει να είναι πρωθυπουργός.
12: Ναι.
10: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
12: Ο Μητσοτάκης λέτε
10: αιωνίως. Και η νέα χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
12: Να μην είναι αιωνίως ο Μητσοτάκης αυτό μας λέτε. Κάτσε.
2: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
10: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάμε και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι λόγο και τα μέσα.
12: Έτσι.
10: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελίδη που είπε, ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
12: Ναι.
10: Πότε? Όταν με έβριζε. Δηλαδή εντάξει, να με βρίζουν κιόλα, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και να μην μιλάω και όλα αυτά και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη.
12: Mm-hmm.
10: Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
2: Μα είναι δυνατόν? Τι ανεξάλλου? Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
10: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
12: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
10: Καθόλου. Ανέδειξα μία-μία. Ανέδειξα μία πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
12: Ναι.
10: Ότι αν στην Ελλάδα.
12: Να ρίξουμε συναδέλφους τώρα.
10: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
12: Mm-hmm. Ό,τι τι.
10: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση τα ξυλόλια. Τα ξυλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
12: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
2: τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζερ στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
6: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
13: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
6: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
13: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχραμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
14: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
15: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκατοίκηση. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
14: Σωστά.
15: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
14: Το ξαναλέω. Σωστά.
15: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
16: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
15: Πώς θα γίνει.
2: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
17: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
18: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
17: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
2: Κλείσαμε.
17: Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
2: εδώ,
17: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμας να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
19: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
20: Μπορεί, δώστε μου και τον καταφέρνω εγώ.
21: Θα κάνω πάλι τις γομπίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι.
20: Τι χρωστά.
17: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
19: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
21: Τι είπε σου.
19: Κάσε να φάει φτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξή, σε περικαλώ να μην παίρνει λεπτά από τι κατοίκους του πτωχοκομείου.
17: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
12: καλημέρα,
17: αλλά τον αγαπάμε, τον προστατεύουμε.
12: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Φτωχό λόγια για σένα κάθε μου τραγούδι.
17: Μπορεί να ξέρει ο καθένας από αυτούς που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
0: Για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά.
17: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω άλλα ευρώ στην τράπεζα.
0: Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνεις λουλούδι.
17: Δεν έχω δουλειά.
0: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
17: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομύρια», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομύριδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μια διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ, εσάς ο σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα.

0: Φαΐ φουρ το φουλ. Φουρ το φουλ.
1: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το φουλ.
2: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης είναι ασήμαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε, Financial Times, Bloomberg, CNN, όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι, λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάκης έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάζουμε τον πρώτο το βράδυ.
3: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τι τυχεροί που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο του σταθμού σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
3: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
4: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
3: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
4: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι και σε ένα, Θεός.
3: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
5: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
4: Και δυστυχώς δεν θέλω σαν τέλος. Δικτώμα ψήφω, λέει φίλε, να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
3: Έχουνε.
6: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
4: Αυτό είναι το λάθος.
3: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουν.
4: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
7: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη!
3: Καλησπέρα φίλε!
7: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
7: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
3: Τι λέγαμε?
7: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
3: Και τώρα?
7: Ε?
3: Με πέτυχες.
7: Ε, βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα, αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά.
3: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον ντρόουν? Μυστήρια μου το λες.
7: Θα είναι από ψηλά τα.
3: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα, κενά αέρος, μήπως εννοείς?
7: Μάλλον κάτι τέτοιο.
3: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
7: Και για φαντάσου να έχει πολλά ντρόουν και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
3: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με ντρόουν. Άρα.
7: Και να περιμένει το κλαμπ σάντουιτς και να σου έρχεται με ντρόουν, θα γέλιο.
3: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
8: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
3: Συγγνώμη,
8: Εντάξει.
3: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
8: Ασυγχώρητος.
3: Ζηλιάρη.
8: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγα την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας πάει στατιστική. Τέλο πάντων, δεν έχει βγει τρίτη φορά.
9: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
8: Ο μεγάλος ο Αντρίας και βγήκε το 81 και το 85 και το 93.
3: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως. Αλλά τέλος πάντων.
8: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
3: Ω, σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος.
8: Πούμε το τάλιρο, σου λέω.
3: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
8: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
3: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
8: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
3: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
8: Εννοείται, πάνω από επίση 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
3: Τι κάνει?
8: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
3: Ναι, okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
8: Κάτι ξέρω.
3: Ναι, τι, έτσι τα λες.
8: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
3: Το είχα υποψιαστεί.
10: Ναι.
3: Ναι.
10: Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
3: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
10: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, να είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που.
3: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
10: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
10: Κάθε Παρασκευή.
3: Δεν ακούς καθόλου, έτσι.
10: Όλους
3: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
10: Αυτά τα ωραία λόγια.
3: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
10: Δεν άκουσα.
3: Το ξέρω.
11: Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
12: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
15: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
17: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
18: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26950-25-798.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Είναι αυτοί καλέ, κατεφτωχή.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάνω από...

0: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Να σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό

0: Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και το βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
1: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
2: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
3: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
4: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
5: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
6: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
0: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και περήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε Μπαρδοσιονάτη.
8: Έλα.
7: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
8: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
7: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
8: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
7: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
8: Βουτάς ακόμα εσύ?
7: Ναι.
8: Δεν κρυώνεις?
7: Όποτε μπορώ.
8: Α.
7: Εντάξει, καλά είναι.
8: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Λοιπόν, πήρα αναπόρρεση για τον άλλο που έλεγε για τον Νικήτα Κλίντ, τον X-Ray.
8: Ναι.
7: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
8: Είχα πει εγώ για τον Νικήτα Κλίντ καλά λόγια.
7: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
8: Άμα δεν θυμάσαι τι.
7: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
8: Στα παλιά, στα καλά.
7: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Α. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
8: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
7: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
8: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
7: Εκτός αυτού,
8: ξεχνάτε
7: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
8: Μπράβο, σοφός.
9: Από σπου και σπου.
10: Απόστολε, καλημέρα σου.
8: Καλημέρα.
10: Ο Θάνος είμαι από Τεγάλο το ΑΜΕΑ.
8: Ωραία.
10: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν προλαβα. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλη. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειλήσει. Και από την άλλη μεριά.
8: Μην αγχωνεστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης. Είναι πάνω από όλους σας.
11: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν. Ναι, σωστά.
12: Τι γλυκό!
8: Για όλους μας.
10: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
8: Ε, τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
10: Έτσι είναι, αγόρι μου.
8: Σας αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
10: Ούτε την πρώτη δεν με φτάνει.
8: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Μα εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
10: Ναι, ναι, ναι.
13: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
14: Γεια σου, Αμπόστολε.
8: Γεια.
14: Καλή σεζόν, εύχομαι.
8: Τώρα το θυμήθηκες.
14: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού όλη την μέρα θα τον κάτω.
8: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
14: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έλα να σου πω, αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
8: Πάρτα.
14: Θα κάνω δώρο του, τα ρήπα.
8: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
14: Ναι, ναι, ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
16: Απόστολε.
8: Έλα.
16: Καλή σου ημέρα.
8: Καλή σου ημέρα και εσένα.
16: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κοινή στο βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα και το πρωί. Βγήκα μόλις τη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
8: Ναι. Άρα εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
16: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο.
8: Και για να έχει ο κόσμος για βίζητες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
17: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
16: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
8: Τι άλλο ξέρεις?
16: Τη λεωφορείο που λιαγμένες που όταν ανεβαίνω τώρα δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξενοδοχείο το Σάλε.
8: Α, όλα τα ξέρεις.
16: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, είναι μπλιαγμένης, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
8: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
16: Βέβαια.
8: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες?
16: Και στα

0: Πατάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει: θέλετε παρέα? Λέω: συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Α, ήθελε και τυπο κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
0: Είσαι του πανεπιστημίου, μου λέει: ναι, αλλά θέλω να βγάλω τα λεφτά γιατί δεν έχω χρήματα, μου να πάω στο πανεπιστημίο, μου λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα? Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
1: Εντάξει, πόσο πήγε, παίζουν τελικά?
0: Δεν πήγα καλά, εγώ δεν πάω.
1: Έλα τώρα που δεν είχε πληρωθεί ακόμα.
0: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες το δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
1: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνε η πολιτική. Δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει. Περίεργο. Okay. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
3: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
4: Την θέρμα στην άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω?
5: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
4: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπουμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμετε και θα το σμήνουμε.
6: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
7: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάτζες και πλέμπες, γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος, και απάντησε ως εξής.
8: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
9: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό κατανάλωση τα καύσιμα ειδικά τον έλεγχο.
8: Τίποτα, δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
9: Πού? Δεν έχει συμβεί.
8: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
9: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πιάνει τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
8: Δεν θέλω να σχολιάζω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
9: Γιατί?
8: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες? Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει? Την Κύπρο γιατί δεν σχολιάζει? Τι βίτσιο είναι αυτό? Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα? Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη? Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει? Επειδή είναι εθνικό θέμα? Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια? Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει: ό,τι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και ανυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πως θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω, με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίο είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά κακά κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, γλύκα, γλύκα.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, έλα, έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι.
1: Αχ, αγάπη μου, εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες, ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, Στούμπο είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο.
3: Μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Το πες. Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από γύρω από
3: Στούμπο. Η χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηκητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω. Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Να διδάσκετε η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκετε, το έχω πει και διδάσκετε. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πώς θα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερου στην τηλεόραση. Γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγι και το Capital Control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άκτες ο μισός σου, άκτες αγόρου.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει...
3: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
5: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα.
5: Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου.
6: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίστερη, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
5: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της τρίτης λυκείου, οι φίλοι μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα όντε τελείωνε ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στις γραμμές?
5: Ναι, ναι, ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σας δώσω να καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχης και λέει: Παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμάς. Α, και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε, πήγε και το πες στους καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
7: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
3: Α, θα το λέω ναι για τη διαφήμιση, έγινε, το κατάλαβα, έλα γεια.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te, ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, mia opinione si sa.

0: father's will.
1: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: No, mama.
1: Right, smile.
2: He's gonna be the one.
3: Okay, you are.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Λεβάντας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Απομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash.
0: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Στο Λαδουλέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Stigma Radio.

0: Here's the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης,
6: έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάσπ,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Έχει γεννηθεί το 1995. Έχει ξεπεταχτεί από το The Voice της Ολλανδίας. Είναι Ολλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Τραγουδάει και R&B, τραγουδάει και soul μουσική. Και ξεκίνησε έτσι την καριέρα της το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Θυμήσου, παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Κάνουμε συντροφιά ο ένας τον άλλον, ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε με τους ήχους.

Μπορεί να ακούγεται και σαν ανέκδοτο, σκοτσέζος τουρίστας ας πούμε, αλλά πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας σκοτσέζος τουρίστας ύμνησε το εθνικό σύστημα υγείας εδώ της χώρας μας και ανέβασε στο λογαριασμό του το βιντεάκι «Χρειάζεστε φροντίδα, ελάτε στην Ελλάδα». Ναι, εντάξει. Εμείς εδώ πέρα που πληρώνουμε και χρωστάμε, δεν ξέρω και εγώ, στο σύστημα υγείας, έτσι θα έχουμε να έρχονται από διάφορες χώρες. Και υπάρχει και η περίπτωση να είσαι εδώ και να μην μπορείς να περιποιηθείς τον εαυτό σου εσύ. Στο εσύ.

δεν είναι και ότι ωραιότερο να αναδεικνύεις κάποιον που περνάει άσχημα στο δικό του σύστημα υγείας της χώρας του και έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα. Ας θυμηθούμε την εμπειρία της κυρίας που ήταν 65 χρονών πριν από λίγες μέρες σε παραλία της Αίγινας, όπου δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την πάρει 20 λεπτά η παραλία από το ασθενοφόρο.

νομίζω ότι μια και καλή πρέπει να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι που ξέραμε μέσα μας, το 26, τι καλοκαίρι και αυτό. Νομίζω αυτές τις μέρες πρέπει να το αποχαιρετήσουμε με μουσικές, με αναμνήσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Με ένα τελευταίο ξενύχτη, αν σε παίρνει, έχει καλός, γιατί ο καιρός δεν νομίζω να ξανακάνει τις επόμενες εβδομάδες κάποιο 35. Σε λίγο διάλειμμα, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, οι διαφημίσεις, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: αίμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Teddy Sims, Perfect Man, καινούριο τραγούδι από Teddy Sims. Σε χαμηλούς φθινοπορεινούς ίσως ρυθμούς, πάντως εγώ περιμένω από το Teddy Sims να μας απογειώσει με άλλους ήχους όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια τραγούδια του που μας απογείωσαν. Δεύτερο ημίωρο εδώ μαζί και σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εδώ σήμερα. Σήμερα είναι και αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ συντονισμένος και συντονισμένη. Θα περάσουμε καλά.

Με έχει εμπνεύσει ο ύπνος των πολιτών στην Ελλάδα και έψαξα και βρήκα που υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σημειώστε, οι πιο γνωστοί διαγωνισμοί ύπνου γίνονται στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, όπου ανταγωνίζονται για το ποιος μπορεί να κοιμηθεί πιο βαθιά, πιο ήρεμα, με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο ίσως. Εδώ στη χώρα μας, έλα, θα βρεις εκατομμύρια. Ο διαγωνισμός στην Ιαπωνία, από ό,τι διαβάζω εδώ, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κοιμηθούν για μια μισή ώρα και να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο νυφάλοι και ήρεμοι. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι διοργανωτές προκαλούν ξαφνικούς θορύβους και παρεμβολές για να δοκιμάσουν πόσο εύκολα ξυπνούν αυτοί που κοιμούνται. Χρηματικά έπαθλα και βραβεία για τις πιο περίεργες τάσεις ύπνου στην Ιαπωνία. Ενώ στην Νότια Κορέα, νομίζω ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό, διοργανώνεται από το Δήμο της Σεούλ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν ενδυμασία που να θυμίζει ωραία κοιμωμένη. Είναι η σημασία της χαλάρωσης, λέει, και της ξεκούρασης στους σύγχρονους έντονους ρυθμούς. Λοιπόν, είναι περισσότερο για το μεσημεριανό ύπνο εκεί στη Νότια Κορέα, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτό μου ταιριάζει περισσότερο, το μεσημέρι κοιμάμαι συνήθως. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κερδίσει τα πάντα. Κοιμόμαστε

Λοιπόν, η κατάσταση στην Ελλάδα με τις εκλογές μου θυμίζει, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία ψηφίζουν έναν διαχειριστή. Μέσα στο χρόνο που περνάει, ο διαχειριστής αυτός κλέβει το ταμείο και ταυτόχρονα κάνει δολιοφθορές στην ταράτσα στους ηλιακούς θερμοτσίφωνες, και ξαφνικά έρχεται η ώρα να ξαναψηφίσουν διαχειριστή και ξαναψηφίζουν το ίδιο, γιατί φοράει, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό ρολόι. Περνάει ένας χρόνος, ξαναγίνονται τα ίδια, έρχεται η ώρα των εκλογών, ξαναψηφίζουν το ίδιο γιατί αγόρεσε ένα ακριβό αμάξι. Κουβέντα για την κλουπή. Κουβέντα για τις δύο ηλιοφθορές. Την παράλληλη χρονιά που ξαναψηφίζουν οι διαχειριστοί, ψηφίζουν το ίδιο γιατί έκανε πλαστική εγχείρηση στο πρόσωπο και είναι πιο ωραίος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Here's the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά! Ξεκόλα!
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Miley Cyrus, Let's Get Married. Δεν ξέρω αν να τριχιάσετε μερικές και μερικοί, αλλά έτσι προτρέπει Miley Cyrus. Κατά τη γνώμη μου δίκιο έχει, αλλά που να το βρει. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί, θυμίσω και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ και τη συντροφιά που σου κάνω βέβαια, γενικότερα. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή.

παράνοια στη χώρα μας, παράνοια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πέρα της μουσικής είμαστε και πολίτες που θα έρθουμε να ψηφίσουμε σε λίγο καιρό και πρέπει να ψηφίσουν περισσότεροι. Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ, από τη μία η Γερμανία ξεκινάει να μιλάει με τη Ρωσία για να αρχίσει να της δίνει και πάλι αέριο. Τρελό κέφι, απορώ γιατί το έκοψαν. Λοιπόν, και από την άλλη ο Μακρόν προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί λέει υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στη Γαλλία. Δεν ξέρω, τους περνάνε από ψυχολόγο αυτούς όλους. Δεν ξέρω τι να πω. Η Ρωσία που σου δίνει αέριο τόσες δεκαετίες και ήσουν άνετος στη χώρα σου, λες να σου κάνει πόλεμο τώρα? Που εσύ έκανες ό,τι έκανες και έβγαλες απόφαση να φύγεις και να μην παίρνεις αέριο από τους Ρώσους, ας πούμε. Άσε τους Γερμανούς τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μη φύγει κανείς.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
6: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
11: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
12: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
11: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
0: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακείο.

Μέσελ Εντετζεοσέλο. Ή κάπως έτσι το επίθετό της. 29 Αυγούστου του 1968 γεννήθηκε στο Βερολίνο, μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον. Και όπως βλέπετε ο ήχος της είναι πολυδιάστατος. Και φυσικά αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Don't Look Any Further, διασκευή από τα παλιά. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμήσου, είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, με αυτούς τους ήχους, με αυτές τις μουσικές. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα που μας έρχεται. Ακόμα φθινόπωρο, στις αρχές του φθινοπόρου. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Είναι ωραίο που επικοινωνούμε με όποιον τρόπο γίνεται, μέσω των social media. Εκεί με βρίσκεται άλλωστε για επικοινωνία.

Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης βρίσκεται πολύ κοντά στο να τελειώσει, να ολοκληρωθεί. Εδώ και καιρό γίνεται η διάνοιξη του Brenner Base Tunnel, που προχωρά με ταχύς ρυθμούς κάτω από τις Άλπεις. Το έργο θα συνδέει το Ισμπουργκ της Αυστρίας με το Φόρτσετα της Ιταλίας, και όταν ολοκληρωθεί θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Από ό,τι βλέπω εδώ, 65 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό το τρυπάνε, τις Άλπεις δηλαδή. Για όσους έχουν πάει σε εκείνες τις περιοχές είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει γύρω στα 230 με 250 χιλιόμετρα γραμμής. Εντυπωσιακό όντως.

Lies. Ψέματα. Παντού. Η αλήθεια είναι ότι τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες σε ραντεβού. Φιλιά πολλά, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα.
1: Έλα τσάσου.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικάβιο οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δύο ταξίδι στη διαχρονικότητα της jazz μόλις ξεκίνησε. Στέφων Χάρης και η Blackout για την εισαγωγή στην εκπομπή μας. Echoes of the Lion, το νέο τους άλμπουμ Legacy Dances, το οποίο σφραγίζει την 20ετή κοινή πορεία των Blackout και των του Στέφων Χάρης. Δυστυχώς σημαδεύτηκε και την απώλεια του σαξοφωνίστα των Blackout.

Chimneys, η περίφημη σύνθεση του Monk από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Από τον Sam Bars και το τρίο του, Kenyon Harold τρομπέτα και Mark Giuliana drums και το νέο τους άλμπουμ Straight Eights. Νέο άλμπουμ και για τον τρομπετίστα Ralph Alesi, A Sun That Never Sets, Transitional Imaginary. Imagery είναι ο τίτλος του τραγουδιού το οποίο ακούμε. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Transition Imagery, Ralph Alessi από το νέο του album Sound That Never Sets, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο τρίο με 35 χρόνια συνεργασίας πίσω του. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 14ο album με τίτλο Rhombus, Rhombus. Είναι το τρίο του Larry Gordings, Larry Gordings Hammond B3 Organ, Peter Bernstein Κιθάρα, Billy Stewart Drums. Ακούμε το High Fly, μια σύνθεση του Randy Weston, μια υπέροχη σύνθεση του Randy Weston σε μια υπέροχη διασκευή.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face-A-Room Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face-A-Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο όπου jazz meets blues. Ξεκινήσαμε με τον Ben Webster και το κουιντέτο του από το περίφημο άλμπουμ Soulville 1957, ακούσαμε Last Date. Το επόμενο κομμάτι το είχαμε προγραμματίσει να το παίξουμε σε ένα ανάλογο ημίωρο πριν από μερικές εβδομάδες, όμως ο δαίμον του στούντιο αρνήθηκε να το παίξει και έτσι αναγκαστήκαμε να αυτοσχεδιάσουμε. Άλλωστε τι jazz εκπομπή θα είμαστε αν δεν είχαμε και μια έφεση στον αυτοσχεδιασμό. Τώρα όμως το ακούμε μια χαρά. Είναι ένα κομμάτι προϊόν μιας τρομερής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ιδιοφύειες, Ray Charles και Milt Jackson. Ο Milt Jackson από τους Modern Jazz Quartet βέβαια. Το 1960 συναντήθηκαν και ηχογράφησαν το άλμπουμ Soul Brothers, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Το παράδοξο σε αυτό το άλμπουμ είναι ότι ενώ περιμένουμε να παίξει πιάνο ο Ray Charles, αυτός παίζει σαξόφωνο, το σαξόφωνο που ακούτε από κάτω. Ο δε Milt Jackson, σπουδαίος στο βιμπράφωνο, τώρα παίζει πιάνο. Όταν είσαι ιδιοφύεια, όλα είναι δυνατά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Για τη συνέχεια, ένας μουσικός που χρησιμοποιώντας ένα νεολογισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πνευστός. Ένας Άνωρα Κέρκ, ένας δημιουργός της jazz που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι να παίζει ταυτόχρονα τρία πνευστά. Όσο και αν ακούγεται αδύνατο, αυτό ήταν μια πραγματικότητα για τον Ρασάν Ρόλαν Κέρκ. Ακούμε το κομμάτι Blue Roll από το άλμπουμ Now Please Don't You Cry Beautifully Edith, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε σε μια και μοναδική μέρα στις 2 Μαΐου του 1967 και είναι το μοναδικό του άλμπουμ στην εταιρεία Verve. Προηγήθηκε η παρουσία του στην εταιρεία Limelight, μια θυγατρική της εταιρείας Mercury για την προχωρημένη jazz, και μετά από τη Verve έφυγε αμέσως και πήγε στην Atlantic. Ένας σπουδαίος δημιουργός. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψηρά! Ξεκόλα!
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Jazz Live μέρος τρίτο. When Jazz Meets Africa. Ξεκινήσαμε με τον θρυλικό κιθαρίστα από την Γκάνα, Ebo Taylor, που έφυγε πρόσφατα τη ζωή το Φεβρουάριο του 2026. Ακούσαμε το κομμάτι Love and Death από το ομώνυμο άλμπουμ του 2010. Αυτή ήταν όμως η δεύτερη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Ebo Taylor. Η πρώτη ήταν στο κομμάτι, στο άλμπουμ μάλλον Conflict του 1980. Παίξαμε αυτό το κομμάτι γιατί το ακούσαμε στους τίτλους τέλους μιας πολύ ωραίας σειράς βρετανικής κατασκοπευτικής με τίτλο Slow Horses, τίτλοι τέλους του πρώτου επεισοδίου της έκτης σεζόν, μια σειρά όπου η παρουσία και μόνο του Γκάρι Όλτμαν καθιστά τη σειρά απαραίτητη να τη δει κάποιος. Για τη συνέχεια ο κορυφαίος Φέλα Κούτι από το άλμπουμ του 1975 Expensive Shit. Water not get enemy. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

θα κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο When Jazz Meets Africa με το σπουδαίο Art Blakey. Αγίκο Αγίκο από το album The African Beat, ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο album αυτό και με αγγλικό τίτλο Welcome, Welcome My Darling. Ο Art Blakey, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη συνάντηση της jazz με τις ρίζες της στην Αφρική, έχοντας ο ίδιος ζήσει για κάποια χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 40 στην Αφρική. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ συγκέντρωσε μια πλειάδα αφρικανών μουσικών με μόνη παρουσία άλλων γνωστών jazzmen, του Youssef Latif που παίζει πνευστά και του Ahmed Abdul Malik που παίζει μπάσο. Και του Curtis Fuller βέβαια, του σπουδαίου αυτού τρομπονίστα, ο οποίος όμως παίζει μπροστά κι αυτός, ανάμεσα στους σπουδαίους Αφρικανούς μουσικούς, ο Σενεγαλέζος Solomon Ilori. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Your eyes held a tender light, and stars fell on Alabama.

Holiday, Stars Fell on Alabama, από το album Songs for Distinguished Lovers. Χρησιμοποιώ τη γαλλική προφορά της λέξης, που έτσι κι αλλιώς είναι λατινογενής. Billie Holiday, η φωνή που κάνει ακόμα και τις πέτρες να ανατριχιάσουν. Για τη συνέχεια είναι άγνωστο αριστούργημα, War Canto, από το album του Mal Waldron, The Quest 1961, μαζί του Eric Dolphy και Booker Ervin. Μια σπουδαία σύνθεση που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Warm Canto, θεϊκή έμπνευση από τον Mal Waldron, αλλά το παίξιμο του Eric Dolphy στο σοπράνο κλαρινέτο πραγματικά το απογειώνει το κομμάτι. Για τη συνέχεια, Youssef Latif, Revelation από το album The Centaur and the Phoenix, 1960.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μια μαγική νύχτα στα Ηλίσια Παιδεία. Nuit sur les Champs-Élysées. Από το soundtrack της ταινίας, όχι της ταινίας, της ταινιάρας Ασανσέρ που λες καφού, του Louis Malle. Ένα soundtrack που ο Miles Davis έγραψε μέσα σε μια νύχτα παρακολουθώντας την ταινία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για σαν κοιτώ και Φαλονιά.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.